Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τάπιολα», έργο 112 του Ζαν Σιμπέλιους. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 40 του Φίλιξ Μέντελσον. Το κονσέρτο αυτό γράφτηκε το 1837. Στις 28 Μαρτίου του ίδιου έτους, ο 27χρονος Μέντελσον παντρεύτηκε τη 19χρονη Σεσίλ Ζανρενό, κόρη ενός Γάλλου Προτεστάντη ιερέα. Το ζεύγος απέκτησε 5 παιδιά. Η πρώτη αναφορά στο κονσέρτο υπάρχει σε επιστολή του συνθέτη κατά τον μήνα του Μέλιτος προς τον οικογενειακό φίλο Καρλ Κλίνεμαν. Το κονσέρτο αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο Απασιονάτο σε ρε λάσονα, Αντάτζο, μόλτο σε στενούτο, σε σύφε σημίζωνα και πρέστο σκερτσάντο σε ρεμίζωνα. Σολίστη είναι η Γιάσμινκα Στάντσουλ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 40, του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Γιασμίνκα Στάντσουλ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς. Από την ίδια συναυλία στο Ζάγκρεμπ ακολουθεί ως ανκόρ η σπουδή για πιάνο αριθμός 1 του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Η Γιασμίνκα Στάντσουλ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σπουδή για πιάνο, αριθμός 1, του Μπόρις Παπαντόπουλο. Έπαιξε η Γιασμίκα Στάντσουλ. Ακολουθεί η Συμφωνία αριθμός 5, έργο 67, του Λούτφιχ Βαν Μπέτοβεν. Αποτελείται από τα κόλληβα 4 μέρη. Αλέγκρο κον μπρίο σε ντου ελάσσονα, αντάντε κον μότο σε λάι φυσιμίζωνα, σκέρτσο με ενδείξει αλέγκρο σε ντου ελάσσονα και φινάλε με ενδείξεις αλέγκρο πρέστο σε ντου μίζωνα. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Αλεξάνταρ Μάρκοβιτς.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 5, έργου 67 του Ludwig van Beethoven. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Αλεξάνδαρ Μάρκοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1, έργο 18 αριθμός 1 του ίδιου συνθέτη. Τα 6 νεανικά κουαρτέτα, έργο 18 του Μπετόβεν, γράφτηκαν τη διετία 1798-1800 κατόπιν παραγγελίας του πρίγκιπα Franz Josef Maximilian von Lobkowitz. Το κουαρτέτο αριθμός 1 που θα ακούσουμε είναι από χρονολογική άποψη το δεύτερο που συνέθεσε ο Μπετόβεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con brio σε φα μίσονα, Adagio affettuoso ed appassionato σε ρε λάσονα, Scherzo με ένδειξη Allegro molto σε φα μίσονα και Finale με ένδειξη Allegro σε φα μίσονα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Sebastian.

Ακούσαμε τον κουαρτέ των χορδών αριθμός 1, έργο 18 αριθμός 1 του Ludwig van Beethoven. Επέξε το κουαρτέτο Sebastian. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το καντάμπιλε σε σι μίζον, δεύτερο από τα 3 κομμάτια για μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του Σεζάρ Φρανκ. Παίζει η Γέρκα Ότσιτς.

Ακούσαμε το Cantabile, δεύτερο από τα τρία κομμάτια για μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο του Σεζάρ Φρανκ. Επέξε η οργανίστα Γιέρκα Ότσιτς. Ακολουθεί η καντάτα Λέανδρος και Ιρό του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής Μπαρόκ Λουί Νικολά Κλεραμπό 1676-1749. Την υψήφωνο Ιζαμπέλ Πουλνάρ συνοδεύει το σύνολο Ρίτσερ Καρ Κόνσορτ υπό τον Ανρί Λεντρουάν.

Ακούσαμε την καντάτα Λεάνδρος και Ιρό του Γάλλου συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Λουί Νικολά Κλεραμπό. Την υψήφωνα Ιζαμπέλ Πουλμάρ συνόδευσε το σύνολο Ρίτσερ Καρ Κόνσορτ υπό τον Ανρί Λεντρουά. Ακολουθούν τα 24 πρελούδια για πιάνο, έργο 34 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το έργο 34 του Σοβιετικού συνθέτη περιλαμβάνει 24 πρελούδια για πιάνο, γραμμένα το 1933. Πρόκειται για σύντομα κομμάτια σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες. Η πρεμιέρα δόθηκε από τον ίδιο τον Σωστακόβιτς στη Μόσχα τον Μάιο του ίδιου έτους. Στην ερμηνεία που θα ακούσουμε παίζει ο Ίγκορ Λεβίτ.

Από τον Ίγκορ Λεβίτ ακούσαμε τα 24 πρελούδια για πιάνο, έργο 34 του Δημήτρη Σωστακόβιτ. Ακολουθεί το τρίτο μέρος με ένδειξη Αντάντε Μόλτο σε φα μίζωνα από τη συμφωνική φαντασία του Ζόρζ Μπιζέ. Η τετραμερή σύνθεση είναι γνωστή και ως σουβενίρ από τη Ρώμη ή Συμφωνία της Ρώμης. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχνανι.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος με ένδειξη Andante Molto σε Fa Mizona από τη συμφωνική φαντασία του Georges Bizet. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη. Ακολουθεί η μπαλάντα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λετωνού συνθέτη Alfred Skalnitz 1879-1951. Τον βιολοντσελίστα Μάρτσις Κουπάης συνοδεύει ο πιανίστας Βέντις Ζίλμπερτς.

Ακούσαμε την μπαλάντα για βιολοντσέλο και πιάνο του Λετωνού συνθέτη Alfred Skalnins. Τον βιολοντσελίστα Μάρτσις Κούπαϊς συνοδεύσε ο πιανίστας Βέντις Ζιλμπέρτς. Το νοτουρνό συνεχίζεται με το κοντσέρτο για δύο βιολιά, βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο, αριθμός 11 σε ρε ελάσσονα, από το έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτι, σε μεταγραφή του τρομπετίστα David Baldwin για χάλκινα πνεύστα, με βάση τη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Παίζει το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας.

Ακούσαμε το κονσέρτο για δύο βιολιά, βιολοντσέλο και βάσο κοντίνουο, αριθμός 11, σε ρε ελάσσονα, από το έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλντι, σε μεταγραφή του τρομπετίστα David Baldwin για χάλκινα πνευστά, με βάση τη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Έπαιξε το σύνολο χάλκινων πνευστών της Κολονίας. Ακολουθεί το πρώτο κομμάτι με ένδειξη Allegro Moderato από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Φάνη Μέντελσον, 1805-1847. Η αδελφή του συνθέτη Φίλιξ Μέντελσον συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Το έργο 8 τυπώθηκε με τα θανάτια στη Λειψία το 1850. Παίζει η Sylviane Defernes.

Από τη Sylviane de Fern ακούσαμε το πρώτο κομμάτι με ενδεξιαλή εγκραμματεράτο, από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Fanny Mendelssohn. Το Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Συμφωνία σε Σολ Μίζωνα, έργο 11 αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ ντε Σεν Ζορζ, 1745-1799. Η συμφωνία, που είναι γραμμένη για δύο όμποε, δύο κόρνα και έγχορδα, τυπώθηκε το 1779. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Allegro Assai. Την ορχήστρα Tafel Musique διευθύνει η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν Λαμό.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε Sol Mi Zona, έργο 11, αριθμός 1, του Γάλλου συνθέτη, βιολιστή και μαέστρου Σεβαλιέ Ντεσενζόρς. Την ορχήστρα Tafel Music διήθυνε η βιολονίστα και μαέστρος Ζαν Λαμό. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Και να πούμε και καλό μήνα. Θα αφήσουμε τον Max Richter να μας χαρίσει τη σύνθεσή του November. Η Deutsche Grammophon έκανε τις εορταστικές εκδηλώσεις της το 2018 στην απαγορευμένη πόλη, το Πεκίνο, γιορτάζοντας τα 120 χρόνια. Η Shanghai Symphony Orchestra με μαέστρο το Long Yu ερμήνευσε το έργο November με σολίστ την εξαιρετική Marie Samuelsen. Ας τους απολαύσουμε λοιπόν. Καλό μήνα!

Divertimento Α3 σε ρεμίζωνα για φλάουτο, βιολί και double bass. Από το τριμερές αυτό έργο που είναι σύνθεση του Ignaz Holzbauer θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Andante και το τρίτο μέρος Allegro.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Franz Ignaz von Beecke. Από τη σύνθεση πιάνο κοντσέρτο σε ρεμίζωνα BEEV100 θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro Allegretto Grazioso Allegro. Παίζει η Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau υπό τη διεύθυνση του Johannes Moesus. Σολίστ η Natasha Velkovich.

Joseph Haydn θα συνεχίσει τον ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος φινάλε πρέστο από τη σύνθεση String Quartet Opus 1 νούμερο 4 σε σουλμίζωνα. Ερμηνεύει το Κόντελι Quartet.

56 του Wolfgang Amadeus Mozart θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Ερμηνεύουν Daniel Barenboim, Michael Barenboim και Kian Soltani.

Η Άννα Σοφή Μούτερ συμπράττει με τους Trondheim Soloists, τους οποίους και διευθύνει. Θα τους ακούσουμε να ερμηνεύουν το πρώτο μέρος Allegro από τη σύνθεση του Johann Sebastian Bach, Violin Concerto νούμερο 2 σε μη μίζωνα BWV 1042.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Θωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και είναι η Μονσεράτ Καμπαγέ σήμερα στο ξεκίνημα από τους παλιάτους του Ρουτζέρο Λεόν Καβάλο.

Μονσεράτ Καβαγέ λοιπόν από τους παλιάτσους του Ρουτζέρο Λονκαβάλο, Λονκαβάλο από τη Νάπολη, και η παλιάτσι, η πιο γνωστή του, η πιο αγαπητή όπερα από όσες έχει γράψει. Από την Νάπολη λοιπόν του Λονκαβάλο, εμείς θα πάμε τώρα στην Φλωρεντία. Εκεί γεννήθηκε ο Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την βιογραφία του. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι έπαιζε θεόρβη και μαντολίνο και ήταν ο πρώτος που είχε γράψει για το μαντολίνο μία μέθοδο εκμάθησης. Θα ακούσουμε σήμερα όμως όχι κάτι για μαντολίνο του Κόντι, αλλά μια εισαγωγή του, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο καρναβάλι του 1714. Ερμηνεύει το σύνολο Ασέντους Αύστρια υπό τη διεύθυνση του Τόμας Βίμερ.

Φραντσέσκο λοιπόν Μπαρτολομέο Κόντι, συνθέτης που έζησε από το 1681 μέχρι το 1732 και το 1714 έγραψε το έργο που ακούσαμε για το καρναβάλι εκείνης της χρονιάς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην Ιταλία? Έχουμε έναν τραγουδοποιό ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη αυτός, τον Φραντσέσκο, και αυτός Ντε Γκρεγκόρι.

Τρυφερός, τρυφερότατο σε όλα τα τραγούδια ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγκόρι που ακούσαμε μόλις. Βέβαια ήταν και ο τίτλος τέτοιος, ήταν ο τίτλος Souvenir, ενθυμίσεις δηλαδή. Και τώρα στη μουσική του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη, ενός βιολονίστα σπουδαίου από τον Μπέργαμο εκείνος, ο οποίος ανάμεσα στα έργα που έγραψε ήταν και μερικές θεατρικές εισαγωγές, δηλαδή εισαγωγές που παίζονταν πριν από τα έργα του θεάτρου, χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποια σχέση με το ότι θα έβλεπαν οι θεατές στο θεατρικό κόσμο. Ήταν εισαγωγές απλά από την ορχήστρα. Θα ακούσουμε την τέταρτη από αυτές που είναι γραμμένη σε σολ μίζωνα και είναι η Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Χέγκελμπροκ.

Ήταν 6 οι θεατρικές εισαγωγές που έγραψε για το έργο 4 ο Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη και εμείς ακούσαμε την τέταρτη από αυτές, η οποία ήταν γραμμένη σε σολ μίζωνα. Η Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ και ο Τόμας Χέγγελμπροκ, αυτή η εξαιρετική συνεργασία που είχαν η ορχήστρα αυτή με τον συγκεκριμένο μαέστρο, έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην Ιταλία μένουμε και αυτή τη φορά συναντάμε τον Ενρίκο Καρούζο.

Ενρίκο Καρούζο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα της μουσικής στον 20ο αιώνα, από την άποψη του ότι ήταν και ο πρώτος που κατάφερε να κάνει επιτυχία σε επίπεδο δισκογραφίας. Ήταν από τους πρώτους που ηχογράφησαν έτσι κι αλλιώς, αλλά και με τόσο μεγάλη επιτυχία. Η ζωή του είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και πολλά χρόνια αργότερα γράφει πάνω σε αυτήν ένα τραγούδι ένας τραγουδοποιός από την Ιταλία, ο οποίος επίσης έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο Λούτσιο Τάλα.

Ένα τραγούδι λοιπόν του Λούτσιο Ντάλλο, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, που μιλάει για τον Ενρίκο Καρούζο και την ζωή του. Μια που είπα στα ελληνικά, η Λιακάδα ανήκει στον Κώστα Γρηγορέα και την ερμηνεύει ο Διονύσης Βερβιτσιώτης με την Μπέση Διαγωμά.

τόσο σύντομη, τόσο όμορφη και τόσο ταιριαστή με τον τίτλο της Ηλιακάδα του Κώστα Γρηγορέα, Διονύση Βερβιτσιώτης βιολί και Μπέση Διαγωμά στην κιθάρα. Ένα τραγούδι τώρα, ένα τραγούδι που έρχεται από τον κόσμο του θεάτρου και από τον Νίκο Κυπουργό. Οι στίχοι εδώ ανήκουν στο Δημήτρη Μαυρίκιο και τραγουδάει ο Άρης Χριστοφέλης στο κίτρινο.

Άρης Χριστοφέντη, λοιπόν, το τραγούδι του Νίκου Κυπουργού με τους στίχους του Δημήτρη Μαυρίκιου και ένα βάλτς τώρα του Μάνου Χατζηδάκη που έρχεται από το Αμέρικα Αμέρικα. Στην κιθάρα είναι η Στέλλα Κυπρέου.

Το βάλς του Μάνου Χατζηδάκη λοιπόν από το Αμέρικα Αμέρικα, η Στέλλα Κυπρέου στο πιάνο, από το δίσκο που είχε κάνει με την Βιβί Γκέκα. Στα περισσότερα από τα κομμάτια η Βιβί Γκέκα παίζει μαντολίνο, αλλά υπάρχουν και κάποια στα οποία μόνο η Στέλλα Κυπρέου παίζει κιθάρα, όπως ήταν το βάλς που μόλις ακούσαμε. Άλλο ένα βάλς ακολουθεί και μάλιστα το βάλς του Θησαυρού του Johann Strauss του Δεύτερου. Έχω εδώ μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία που έχει κάνει το κουαρτέτο Alban Berg σε μια ενορχίστρωση για κουαρτέτο, για μικρότερο σύνολο δηλαδή, του Anton Webern. Έτσι η μουσική του Johann Strauss του Δεύτερου παίρνει διαφορετικό ενδιαφέρον βγαίνοντας από το σαλόνι και μπαίνοντας ένα κοινό δωμάτιο, και ειδικά με την εμπλοκή του Anton Webern σε αυτό το ζήτημα.

Μακριά από το σαλόνι, αλλά μέσα σε ένα δωμάτιο, το βάλς του θησαυρού του Johann Strauss του δεύτερου, έτσι όπως το μετέγραψε ο Anton Webern και με το κουαρτέτο Alban Berg, με αρκετούς επιπλέον μουσικούς βέβαια, δεν ήταν μόνο κουαρτέτο αυτό που ακούσαμε, υπήρχε και πιάνο μέσα, το οποίο έπαιξε ο Heinz Mandy Moretz. Τώρα, το πενταήμερο ήταν στην Νάπολη του 1634, 5 μέρες που ήταν αφιερωμένες στα παραμύθια. Κάθε μέρα από τις 5 αυτές, 10 γυναίκες σε ναπολιτάνικη διάλεκτο αφηγούνταν 10 διαφορετικά παραμύθια. Οι μέρες είχαν θέμα. Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στο βασιλιά, η δεύτερη στην ελπίδα, η τρίτη στη μουσική, η τέταρτη στο χορό και η πέμπτη ήταν ο επίλογος, το κλείσιμο αυτού του πενταημέρου. Από τη μέρα της ελπίδας έρχεται το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως από το σύνολο Oni Witters.

Λοιπόν, κόρη μου, γιατί δεν πηγαίνεις στο χορό? Αυτό ακριβώς λέει το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Τα Ναπολιτάνικα η συγκεκριμένη εκδοχή, και από το Πενταήμερο ή αλλιώς το Παραμύθι των Παραμυθιών. Πέντε μέρες στην Νάπολη του 1634 και μετά, οι οποίες ήταν αφιερωμένες στις ιστορίες, στις παιδικές ιστορίες, αλλά και όχι μόνο, οι ιστορίες που αναφέρονταν και σε μεγάλους εκείνη την εποχή. Μια που πιάσαμε την υπόθεση των ιστοριών και των παραμυθιών και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτόν τον σπουδαίο αυτοσχεδιαστή από την Ιταλία, τον Τζον Λουίτζι Τροβέζι, που παίζει συνήθως κλαρινέτο, δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί έναν δικό του δίσκο. Από τον δικό του δίσκο με τον Τζάνι Κόσια, In Cerca di Cibo, θα ακούσουμε, μια που μιλάμε για παραμύθια, τον Τζεπέτο. Εδώ έχουμε κλαρινέτο και ακορδεόν.

Αυτό ήταν ο Τζεπέτο του Τζαν Λουίτζι Τροβέτζι και του Τζάνι Κόσια. Ο Τροβέτζι παίζει κλαρινέτο, ο Κόσια παίζει ακορδεόν. Σε ένα δίσκο για την ECM που λεγόταν Τσέρκα τη Τσίμπο. Σήμερα έχουμε ακούσει αρκετή Ιταλία. Έχουμε ακούσει και αρκετούς τραγουδοποιούς από την Ιταλία. Δεν έχουμε ακούσει όμως ως τώρα τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Εδώ είναι το La Canzone del Padre.

La canzone del padre λοιπόν του Fabrizio De André και μάλιστα με την ενορχήστρωση, μια ενορχήστρωση που παραπέμπει αρκετά στο Morricone ενός νεαρού εκείνη την εποχή, Νικόλα Πιοβάνι. Έρχεται το 1973 το συγκεκριμένο τραγούδι του Fabrizio De André και από το δίσκο Storia di un Impeccato. Και αρκετή Ιταλία είχαμε ως τώρα. Θα πάμε μακριά, θα πάμε στη Ρωσία και εκεί θα συναντήσουμε την εισαγωγή στο Ρουσλάνο και τη Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα, η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και ο Γιούρι Σιμόνοφ.

εισαγωγή στο Ρουσλάνο και τη Λουντμίλα λοιπόν του Μιχαήλ Γκλίνκα. Και ένα τραγούδι που έρχεται τώρα από τη μεριά του Ρόμπερτ Τσούμαν, το πρόσωπό της, η Άννε Ζωή Φωνότερα.

Dynamic, λοιπόν, το πρόσωπό της διαφορετικά του Robert Schumann, έτσι όπως τόσο όμορφα το τραγούδισε η Άννε Ζόφη Φωνότερ, που βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα να μετακινείται σε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους ιδιώματα. Βεβαίως ο κόσμος της είναι κατά κύριο λόγο η λόγια μουσική, αλλά δεν έχει κανένα ζήτημα να συνεργαστεί με τον Elvis Costello και να τραγουδήσουν μαζί ένα τραγούδι του Tom Waits και ένα τραγούδι, ο Costello λέει το ενδιάμεσο, του Paul McCartney, Broken Bicycles και Junk.

Η Ανέζο Φωνόταρη λοιπόν που τραγούδισε Tom Waits και ο Elvis Costello που τραγούδισε στην προκειμένη περίπτωση Paul McCartney σε ένα δίσκο που έκαναν μαζί το 2001 με τίτλο For the Stars. Η Ανέζο Φωνόταρη ποτέ δεν έδειξε ότι είναι κλειστόμυαλη τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή των μουσικών της. Είμαστε στη Σουηδία λόγω εκείνης και ακούμε την δεύτερη από τις αισθηματικές ρομάνς του έργου 28 του Βίθιαμ Στενχάμαρ. Αλεγροπατέτικο σε φαελάσσονα, Τόμπιας Ρίγκμπορκ και Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου.

Η δεύτερη από τις αισθηματικές ρομάνς ήταν αυτή που ακούσαμε του Wilhelm Stenhammar και ο Tobias Rigborg ήταν στο βιολί με τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου. Υπήρξε ένας συνθέτης στη Σουηδία πολύ παλιά, έζησε ανάμεσα, φανταστείτε, στο 1326 και στο 1391, που λεγόταν Nils Hermansson. Όπως οι περισσότεροι συνθέτες εκείνη την εποχή, έγραφε κατά κύριο λόγο θρησκευτικούς ύμνους. Και ένας τέτοιος είναι αυτός που ερμηνεύουν τώρα το τρίο Medieval μαζί με τον Arve Hendriksen στην τρομπέτα.

Το τρίο Μιντίβαλ αλλά και ο Άρβε Χένριξεν, εδώ το τρίο Μιντίβαλ που ηχογραφεί για την γερμανική δισκογραφική εταιρεία ECM, εκεί που ξεκίνησε και που συνεχίζει την καριέρα του ο Γιάν Γκαρμπάρεκ. Έχει ηχογραφήσει με πολλά τρίος στην πραγματικότητα, συνήθως εκείνος να παίζει σαξόφωνο, ένα πιάνο και τύμπανα, αλλά το 2004 κάνει έναν πολύ ιδιαίτερο δίσκο που λέγεται In Praise of Dreams ο Γκαρμπάρεκ. Μαζί του είναι η Κιμ Κασκασιάν που παίζει βιόλα και αυτή έτσι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για την ECM και ο Μανού Κατσέ που παίζει διάφορα τύμπανα. Ο ίδιος ο Γκαρμπάρεκ στο συγκεκριμένο δίσκο δεν διστάζει να βάζει και μερικά ηλεκτρονικά παίζοντας synthesizer. Το άλμπουμ αυτό, το In Praise of Dreams από το 2004, ανοίγει με το As Seen From Above.

Εκείνο που δεν μπορεί να μην θαυμάσει κανείς στην Ίση Έμι είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μάνφρεντ Άιχερ έχει βάλει πολύ διαφορετικούς ήχους από αυτούς με τους οποίους ξεκίνησε βέβαια στη δεκαετία του 70, πώς καταφέρνει να είναι πάντα ανοιχτός στα καινούρια πράγματα και πώς καταφέρνει να ανακατεύει μουσικούς που εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζουν να ταιριάζουν μαζί. Γιάν Καρμπάρεκ από την πλευρά της ευρωπαϊκής τζαζ, Κιμ Κασκασιάν από τη λόγια μουσική και Μανού Κατσέ από έναν ethnic κόσμο, θα έλεγε κανείς, που σχετίζεται με διάφορα και μπλεγμένα και διαφορετικά μεταξύ τους από όλο τον κόσμο κρουστά. Όλοι αυτοί μαζί σε ένα δίσκο, In Praise of Dreams, από τους πολύ πετυχημένους του Γιάν Καρμπάρεκ και το πίσω από το 2004. Όμως η ECM δεν είναι μόνο η δυτική μουσική. Εκείνο που έκανε και ανοίχθηκε με εξαιρετικό τρόπο ο Μάνφρεντ Άιχερ στην Ανατολή είναι, ας πούμε, ανάμεσα σε άλλα, εκείνος ο δίσκος που έκανε με τη μουσική του Ζορζ Γκουρτζίεφ. Chant from a Holy Book και μάλιστα με το Gurdjieff Folk Instruments Ensemble υπό τη διεύθυνση του Λέβων Εσκενιάν.

Ψαλμός από ένα ιερό βιβλίο, λοιπόν. Έργο του Ζορζ Γκουρτζίεφ με το Γκουρτζίεφ Folk Instruments Ensemble, με τα λαϊκά όργανα, δηλαδή το σύνολο λαϊκών οργάνων με το όνομα Γκουρτζίεφ, υπό τη διεύθυνση του Λέβων Εσκενιάν. Και έτσι όπως είμαστε στην Ανατολή, θα ακούσουμε έναν από τους σουλτάνους της αυτοκρατορίας εκείνης, της Οθωμανικής, τον Σουλτάνο Αμπντιλαζίζ. Μόνο που εκείνος, αντί να δώσει κάτι που σχετίζεται με την Ανατολή, δίνει ένα έργο που σχετίζεται με τη Δύση, μία βαρκαρόλα γραμμένη σε μία ελάσσονα. Ερμηνεύει το σύνολο του Έμρε Αράτσι η Ακαδημία Αυλικής Οθωμανικής Μουσικής του Λονδίνου.

Αυτή ήταν η Βαρκαρόλα λοιπόν ενός από τους Σουλτάνους της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής, του Σουλτάνου Αμπντιλαζίζ. Βαρκαρόλα σε μη Ελλάσσονα. Και άλλη μια Βαρκαρόλα που έρχεται όμως αρκετά πιο γνωστή, η οποία έρχεται από το έργο του Ζακ Όφενμπαχ. Εδώ λοιπόν είναι η Άννα Νετρέπκο και η Ελίνα Γκαράντσα.

Ανανετρέπκο λοιπόν και Λίνα Καράντσα από τις ιστορίες του Χόφμαν του Ζακ Όφενμπαχ. Πλησιάζουμε στο τέλος, προλαβαίνουμε όμως να πάμε στη Βρετανία, να φτάσουμε μέχρι τον Μπέρμιγχαμ για να συναντήσουμε τη μουσική του Άλμπερ Κέτελμπι σε μια περσική αγορά. Εδώ είναι η New London Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ρόναλντ Κόρπ.

Με τη μουσική του Albert Kettleby φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Μαρία Χατζάρα με το ένθετό της για τη γλώσσα, έρχεται ο Πάρης Μέξης που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εμείς τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε πάλι μαζί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
1: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το παράξενο σκάφος, αναλύωτο από παλιές θρυλικές εποχές και τόσο χαρακτηριστικά μαύρο όπως τίποτα στον κόσμο εκτός από το φέρετρο, θυμίζει αθόρυβες εγκληματικές περιπέτειες νύχτας βροχερής και ακόμη πιο πολύ θυμίζει τον ίδιο τον θάνατο, τον τάφο, νεκρική τελετή και το τελευταίο σιωπηλό ταξίδι. Ποιος δεν θα είχε να πολεμήσει μια φευγαλαία ανατριχύλα, έναν κρύο φόβο και αγωνία, μπαίνοντας για πρώτη φορά ή μετά από πολλά χρόνια σε μια βενετσιάνικη γόνδολα. Απόσπασμα από τη νουβέλα του Τόμας Μαν σε μετάφραση της Κλέρης Τρικεριώτη, «Θάνατος στη Βενετία». Απόσπασμα που διασκεδάζει τις εντυπώσεις που συνδέουν τη γόνδολα με ρομαντικές βαρκάδες στα ειδηλιακά κανάλια της Ενετικής Λιμνοθάλασσας. Βέβαια, αυτό το μικρό αριστούργημα του Γερμανού συγγραφέα εξελίσσεται σε μια Βενετία που μαστίζεται από επιδημία χολέρας, με αποτέλεσμα κάθε ομορφιά της υγρής πόλης να σβήνει στην αρρωστημένη της ατμόσφαιρα. Αναζητώντας την καταγωγή της λέξης «γκόντολα» στα ιταλικά, βρίσκουμε τις ρίζες της στο ελληνικό «κόνδι». Ουδετέρου γένους, γράφεται με όμικρον και ύψιλον και πρόκειται για ένα είδος ποτηριού. Η λέξη «κόνδι» ανιχνεύεται, μεταξύ άλλων κειμένων, στη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης και στην ιστορία του Ιωσήφ που τον πούλησαν τα αδέλφια του και κατέληξε στην Αίγυπτο. Και το κόνδι μου το αργυρούν εμβάλλεται εις τον μάρσιπον του νεοτέρου και το ασημένιο μου ποτήρι τοποθετήστε το στον σάκο του μικρότερου, διατάζει ο Ιωσήφ τους υπηρέτες του όταν έχει πια αναλάβει υψηλό αξίωμα στην αυλή του Φαραώ και έρχεται μετά από πολλά χρόνια αντιμέτωπος με τους αδελφούς του. Από τη λέξη κόνδι θεωρείται ότι προέρχεται η λέξη κουντελάδα, ένας παρόμοιος με τη γόνδολα τύπος πλοιαρίου των Βυζαντινών χρόνων που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βασιλεύουσα. Οι Βενετοί την αποκαλούσαν κούντελα και τη μετέφεραν στην πόλη τους, όπου κατέληξε μαύρη, γυαλιστερή, κομψή και ανάλαφρη να ασχίζει απαλά τα νερά όταν ο γονδολιέρης με την παραδοσιακή μαρινιέρα και το καπέλο κανοτιέ με τη χαρακτηριστική ταινία βυθίζει την κόπη και αβαράρει στον βυθό. Σαγηνευτική ακόμη και για τελευταίο ταξίδι. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Του εθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του εθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του εθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Και που είναι καλοκαίρι, τι να μας κακούμενοι έπονται. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρένα το τρίτο. Είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τη δύσκολα ανιχνεύσιμη ονομασία μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, Non-Profit Foundation στο πρωτότυπο, δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει την κλασική μουσική πιο κοντά σε ένα ευρύ κοινό, να διαδώσει τη σύγχρονη μουσική, βοηθώντας νέους συνθέτες του ξεκίνηματος και χρηματοδοτώντας δισκογραφικές παραγωγές και ζωντανές παρουσιάσεις, και παράλληλα να τονώσει και την ευαισθησία του κοινού, εμάς δηλαδή, απέναντι στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές δράσεις. Ένας από τους καρπούς λοιπόν αυτού του Non-Profit Foundation, σε συνεργασία με το ισπανικό παρακλάδι της μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Warner, είναι και το album Tears of Beauty, Δάκρυα Χαράς, το οποίο τα έσοδα πηγαίνουν εξ ολοκλήρου σε, το μαντέψατε, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η Medicus Mundi, γιατί του κόσμου δηλαδή, και γιατί χωρίς σύνορα. Το τερμινό μετά το ωφέλη μου λοιπόν, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία, ακόμα δε περισσότερο τη μουσική και στα δικά μας θα πω. Από αυτό το άλμπουμ σήμερα επέλεξα να ξεκινήσουμε με το νεοκλασικό βατό πλην χαριτωμένο τρίτο μέρος Presto από τη Symphonia Concertata του Michael Heard. Την ορχήστρα δωματίου του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος οδήγησε παίζοντας παράλληλα και το σολιστικό μέρος του βιολιού ο βιολονίστας φαινόμενο Άρα Μαλίκιαν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακούει κανείς τη γεμάτη ιδέες, χαρούμενη, σκερτσόζα μουσική που θα ακούσουμε τώρα και σκέφτεται. Θα είχε κέφια ο συνθέτης. Είχε όμως κέφια ο συνθέτης. Η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη. Στην πραγματικότητα, μια τέτοια άμεση προσέγγιση μοιάζει με τη στιχομηθεία όπου κάποιος ρωτά τυπικά πώς είσαι και απαντάει ο άλλος καλά. Γιατί τι να σου πει, την ιστορία της ζωής του? Άσε που οι περισσότεροι δεν ακούνε καν την απάντηση, αφού στην πραγματικότητα δεν έχουν ρωτήσει ποτέ για να μάθουν την αλήθεια. Δηλαδή δεν ρωτάνε πώς είσαι γιατί θέλουν να μάθουν, οπότε η στιχομηθεία πάει κάπως έτσι. Πώς είσαι? Άσε ρε, δεν είμαι πολύ καλά, έχω κάτι προβλήματα. Α, ωραία, μπράβο, μπράβο, πάντα καλά. Την υγεία μας να έχουμε. Υπάρχει και ο άλλος που σε ρωτάει στην πραγματικότητα, όχι για να ακούσει, αλλά για να τα πει ο ίδιος. Πώς είσαι? Μωρέ, δεν είμαι και πάρα πολύ καλά αυτόν τον καιρό. Α, με εγώ χάλια είμαι. Άκου να δεις τι έπαθα. Και αρχίζει ο ατέρμονος μονόλογος. Θα είχε κέφια λοιπόν ο συνθέτης. Ρε φίλε, θες πραγματικά να μάθεις αν είχε κέφια ο συνθέτης? Ναι. Πώς είσαι? Πώς είμαι? Χάλια είμαι. Έχω αρχίσει να κουφαίνομαι και δοκιμάζω ποτήρια, χωνιά και κάθε είδους μαραφέτια στα αυτιά μου, μπας και καταλάβω τι μου λένε. Ζω σε μια εποχή που δεν υπάρχει ελπίδα να βελτιωθεί η κατάστασή μου και οι περισσότεροι έχουν αρχίσει είτε να μην κάνουν τον κόπο να μου απευθύνουν το λόγο, αφού δεν μπορώ να τους ακούσω για να απαντήσω, ή ακόμα και να με κοροϊδεύουν μπροστά στη μούρη μου, ψιθυρίζοντας εναντίον μου ποιος ξέρει τι, αφού και πάλι δεν τους ακούω. Στο διάβολο να πάνε. Δεν τους είχα ανάγκη όταν άκουγα, τώρα ακόμα λιγότερο. Είπα πως θα το παλέψω. Δεν το κρύβω πια. Ας το μάθουν όλοι, το ίδιο μου κάνει. Άλλωστε δεν πρόκειται να αλλάξει. Το αντίθετο. Θα χειροτερέψει. Και τότε θα είμαι τελείως εντός μου. Ποιος? Εγώ που με το που χάιδευα ένα πλήκτρο άκουγα αν είχε σκόνη πάνω στις χορδές του πιάνου. Ας είναι όμως. Υπάρχει και ένα καλό σε όλο αυτό. Έχω πάψει να ακούω θορύβους, ανόητες φλιαρίες και ίσονος σημασία μουσική. Όταν συνθέτω και όταν κοιτάζω τα χέρια μου στο κλαβιέ, η μουσική μου είναι ακόμα εκεί, μέσα στο μυαλό μου, και αυτή τη μουσική δεν θα μου την πάρει κανένας και τίποτα. Οι παρτιτούρες μου θα μείνουν πίσω. Τη μουσική, όπως εγώ την έχω στο μυαλό μου, θα την πάρω μαζί μου. Πώς είμαι? Μια χαρά είμαι. Συνθέτω καλύτερα από ποτέ και δεν με ενδιαφέρει ποιος καταλαβαίνει τη μουσική μου για να την καταλαβαίνω εγώ και την καταλαβαίνω εγώ. Δουλεύω πιο πολύ και πιο πολύ ουσιαστικά. Τώρα είναι που καταλαβαίνω. Τώρα είναι που η ματαιότητα κόντεψε να με συντρίψει. Και εγώ στάθηκα. Και αντιλήφθηκα ότι δεν είμαι εδώ για μένα ή για τους άλλους. Είμαι εδώ για να συνθέτω. Αγάπησα, πόνεσα και τώρα είναι το μετά. Μετά από τους ανθρώπους, τους έρωτες, τα μίση τους, τις ελπίδες τους. Μετά από όλα αυτά που πλέον τα κοιτώ από ψηλά σαν να είμαι πουλί ή αστέρι και είναι όλα τόσο μικρά μπροστά στη μόνη διαπίστωση που βγάζει κάποιο νόημα. Η ζωή είναι μικρή. Η ζωή είναι μία, είναι τώρα, είναι αυτή που είναι. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο όσο μπορώ, όσο έχω δυνάμεις και αν είναι δυνατόν ακόμα περισσότερο. Αν είναι να μείνει κάτι θα μείνει, αν όχι, όχι. Πώς είμαι? Σήμερα είμαι αυτή εδώ η μουσική. Α, ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο, πάντα καλά. Την υγεία μας να έχουμε. Άντε, καλημέρα.

Η μουσική με την οποία ο συνθέτης αποχαιρετά τους αγαπημένους του μουσικούς πατεράδες, τον Μπαμπάκα Χάιντν, τον θεϊκό Μότσαρτ, και πάει ένα βήμα παραπέρα με μια μουσική σφριγγυλή, γεμάτη χυμούς, χιούμορ θα πω, δύναμη και κυρίως και πάνω απ' όλα, ειδικά στον Μπετόβεν, ζωή. Και δεν μιλάμε για μικρό βήμα, αλλά για δρασκελιά. Ο Μπετόβεν αναζωογονεί τη μουσική με τρόπους που αισθάνομαι πως τα χαιρόντουσαν και οι ίδιοι οι μουσικοί του πατεράδες, οι δασκαλοί του. Ο δασκαλός του Χάιντν, τον Μότσαρτ, στην πραγματικότητα δεν τον γνώρισε ποτέ ουσιαστικά, αλλά τον λάτρευε όπως όλοι. Και άνοιξε όχι έναν δρόμο, αλλά έναν αεροδιάδρομο για τη μουσική του απογείωση, όπως ακούσαμε αργότερα. Σήμερα όμως ακούσαμε το εναρκτήριο Allegro Vivace con Brio από την 8η Συμφωνία, την αγαπημένη μικρούλα του Συμφωνία Σεφά. Σήμερα με την παλιά καλή φιλαρμονική του Βερολίνου, την αγαπημένη BP του Herbert von Karajan. Σε όλη την ιστορία της μουσικής που ο Τζοακίνο Ροσίνη, που έχουμε μελετήσει, ο Τζοακίνο Ροσίνη ήταν από τους λίγους τυχερούς συνθέτες που ασφαλώς όχι ανεμπόδιστα, πάντως έζησε την επιτυχία του, ανταμείφθηκε για τον κόπο του, αυτό και είναι σπάνιο, και μάλιστα αρκετά καλά, και απείλαυσε την αγάπη των θαυμαστών του έργου του όσο ήταν εν ζωή. Μάλιστα υπάρχει και αυτό το περιστατικό που ο Ροσίνη βρίσκεται σε ένα μέρος που του έχουν στήσει ανδριάντα και ετοιμάζονται να τον αποκαλύψουν. Τον αποκαλύπτουν, κάθεται εκεί πέρα δίπλα στο δήμαρχο και του λέει: ωραίο, λέει, μια χαρά, χειροκροτάνει άλλη. Να σου πω, λέει, πόσο κόστησε αυτό? Του λέω, δεν μου έρχεσαι τόσο. Κοίτα, λέει, με τόσα λεφτά, άμα μου τα δίνει σε μένα, θα κόμουν εγώ εκεί πάνω. Τέτοιο ήταν ο μακάρι της. Τη στιγμή που θα τον συναντήσουμε όμως, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ο Ροσίνη ακόμα το χτίζει σε σταθερά ανωδική πορεία, στα 33 του τότε. Καλείται, δόξα και τιμή, να συνθέσει μια όπερα με αφορμή τη στέψη του βασιλιά Καρόλου του 10ου του Βουρβόνου, που δεν ήταν και πάρα πολύ στα καλά του και τελικά βασίλεψε μόνο για 6 χρόνια, μέχρι να τον στείλουν για βρούβες. Αλλά αυτό είναι άσχετο με τον Ροσίνη, τον οποίο ποσός τον ενδιαφέρει η καριέρα του εστεμένου ή και ο ίδιος ο εστεμένος, θα πω, αρκεί να τον πληρώνει καλά, το οποίο και συνέβαινε. Οπότε, κάμερα στο Ροσίνη. Ο συνθέτης μας λοιπόν, που ούτως ή άλλως είχε ένα χρυσό συμβόλαιο με τη Γαλλία, πήγε για τις στέψεις στη Ρέμς με μια εξαιρετική από μουσικής πλευράς, να μην ξεχνιόμαστε, όπερα, με τον σατανικό τίτλο «Το ταξίδι στη Ρέμς». Επειδή όμως ήθελα να δαγκώσει καλά τον νέο πελάτη, ή του το ζητήσαν επί τόπου και δεν χαλούσε χατήρι, ή ήταν κυμπάρης, δεν είμαστε σίγουροι, οι μουσικολόγοι λένε και τα τρία, πάντως σε κάθε περίπτωση έγραψε έναν ωραιότατο ύμνο στα γαλλικά που ήταν ό,τι πρέπει για στέψεις. Το μπουνουσάκι αυτό άρεσε λοιπόν, όλοι οι γαλαζοαίματοι και καλεσμένοι σαν χαρούμενοι, ο Ροσίνη περισσότερο που τσέπωσε και την αμοιβή, και κάπως έτσι μετά το ταξίδι στη Ρέμς εγκαινίασε μια νέα γαλλική περίοδο, αποφασίζοντας να μην ξαναγράψει άλλη όπερα στα ιταλικά, αλλά προτιμώντας πλέον τα γαλλικά. Μισό λεπτό όμως, ουνάτιμο σόλο. Δεν ήταν λίγο παράξενο αυτό? Ενώ καλά τα φραγκά, κυριολεκτικά εδώ,

Αλλά ο συνθέτης ήταν στο κάτω-κάτω ένας περήφανος Ιταλός. Και γιατί τώρα αποφάσισε να μην ξαναγράψει ποτέ ιταλικά? Τι φάση? Αγαπητοί ακροατές, αυτή δεν είναι μια εκπομπή στην οποία αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα, ακόμα και αν καθυστερούμε λίγο. Οπότε, να γιατί. Ο πονηρός Ρωσίνη είχε στο μυαλό του να αναδιαμορφώσει, εντός εισαγωγικών, κάνω και τη χειρονομία, παλαιότερο υλικό του, τώρα και στα γαλλικά. Ουσιαστικά λοιπόν ήθελε να ξαναπουλήσει παλιές, ομολογουμένως έξοχες όπερες σε γαλλική συσκευασία. Και τώρα ξέρετε, και vive la France.

Η Λάρα Τζορντάνο και ο Μικέλε Περτούζη μαζί με την Συμφωνική Χοροδία και την Συμφωνική Ορχήστρα του Μιλάνου υπό την καταλληλότερη καθοδήγηση από τον Ρικάρντο Σαγί εμείνεσαν σήμερα τον ύμνο «De l'Italie et de la France», το πιάσαμε όλοι, σε λιμπρέτο του Τζουζέπε Λούιτζι Μπαλόκι, βασισμένο εν μέρη στην νουβέλα «Η Κορίνα στην Ιταλία» του Germain Destel και μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνη, που το πιάσε δίπορτο και αν με ρωτάτε, πάρα πολύ καλά έκανε. Ρομαντική διαφωνία από την Κική Δημουλά. Και βέβαια είμαι κατά της διαταράξεως της Ελλήνης. Οι λόγοι πολλοί. Εκτός από την κακόσχημη υπερβολή, εγώ από καιρό της αποφεύγω λόγω υπερκοπόσεως, είναι και η απρέπεια. Οι σχέσεις της με τη γη υπήρξαν έως τώρα άκρος τυπικές. Διακριτική μες στην μαγευτική αποστασή της, έδωσε λύσεις άψογες στις ανθρωπότητας στη Ρέμβη. Και το κυριότερο, δωρεάν κάθε τόσο, αυτήν την εφθαρμένη γη επαργυρώνει.

Ο Ιβο Μποκορέλιτς ερμήνευσε την Αλεμάνδα από την δεύτερη αγγλική σουίτα σε Λαελάσσονα του Johann Sebastian Bach και αμέσως μετά είχαμε μια αναπάντηχη συνάντηση με την απλή αλλά αποτελεσματική, θα πω, Φίλιπ Γκλασοειδή επίσης, πλην μελωδικότερη Νέα Σελήνη, από τη μουσική για την Twilight Saga του Alexandre Desplat, με τον συνθέτη να δανείζεται από τον Bach και δεν είναι ο μόνος, ενώ όλοι, και να διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου με το αθάνατο υλικό του. Στην αρχή της Ένωσης σας διάβασα το ποίημα «Ρομαντική διαφωνία» από την ποιητική συλλογή Ερήμην που συνέθεσε το 1958 η Κική Δημουλά. Ανάμεσα στα τραγούδια που διάλεξε η κορυφαία υψήφωνος Σόνια Γιόντσεβα για το προσωπικό της άλμπουμ «Αναγέννηση», ανάμεσα στους Μοντεβέρντι, Καβάλι, Στρότσι και Ντούλαντ, διάλεξε να τραγουδήσει και έναν παραδοσιακό σκοπό, ένα λαϊκό τραγούδι από την πατρίδα της, τη Βουλγαρία. Δεν θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζει κανείς τα λόγια ενός τραγουδιού για να το απολαύσει, τα έχουμε πει αυτά. Και άλλωστε, μερικά τραγούδια έχουν λόγια που δεν βγάζουν κανένα νόημα, εκ των οποίων κάποια από αυτά εκ προθέσεως. Και κάποια όχι, θα πω. Νιώθω όμως πως αν γνωρίζει κανείς τι λένε τα λόγια, έστω και στο περίπου, κερδίσει μαζί με τη μουσική των οργάνων και των φωνών ασφαλώς την υπόθεση, αλλά κυρίως την πρόθεση και καμιά φορά ακόμα και την ποίηση. Ειδικά όταν η μετάφραση είναι τίμια. Το συμβολικό λοιπόν και βαθύτερο από όσο μπορεί να νομίσει κανείς παραδοσιακό τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Βουλγαρία πάει κάπως έτσι. Ένα αρνάκι βέλαζε στη στάνη με καημό και όταν το ένα βέλαζε, βέλαζαν και όλα τα άλλα. Είπε ο βοσκός τότε στο αρνί. Αρνάκι μου, τι έπαθες? Γιατί βελάζεις, γιατί κλαις? Και το επαρακάλα. Μήπως το χορταράκι σου δεν είναι πολύ πράσινο? Μήπως νερό σου έλειψε να πιείς να ξεδιψάσεις? Το αρνάκι τότε γύρισε και του είπε λυπημένα. Βοσκέ μου, αδερφέ καλέ, πού είναι η μαμά μου? Και ο βοσκός είπε στο αρνί. Σήμερα νωρίς, την Κυριακή, ζήγωσαν τρεις έμποροι και μου δώκαν νομίσματα, μια χούφτα χρυσά, και εγώ την πούλησα τη μάνα σου και πάει. Το αρνάκι το αποκρίθηκε. Βοσκέ μου, αδερφέ μου, θυμάσαι όταν ξεχύλησε ο ποταμός και όλα νερό γινήκανε και εμείς πηγαίναμε στο χάρο? Στην όχθη επερπάταγες και ήσουν απελπισμένος και κλαίγες δάκρυα πολλά, τι κάνει ο καημένος? Η μάνα μου μας έσωσε από βέβαιο πνιγμό και το κοπάδι οδήγησε, στο φέρε πάλι πίσω. Θυμάσαι που υποσχέθηκες? Ποια ήταν τα λόγια τάχα? Τα κέρατα θα τις εχρήσωνε, ασήμι στις οπλές της. Γιατί λοιπόν την πούλησες σε εκείνους τους χασάπηδες και την αποχωρίστηκες να πάει να πεθάνει? Αναστατώθηκε ο βοσκός και έπιασε το σουράβλι και με τις νότες του μαζί έπεφτε και το δάκρυ. Το τσοπανό σκυλό ήταν ήσυχο, έτσι και το κοπάδι. «Σε νιώθω, αδερφέ βοσκέ», ακούστηκε η φωνή. «Το κουδούνι μου είναι βαρύ και αν φύγω από το κοπάδι θα καταλήξω στη σφαγή, θα πάω στο σκοτάδι». Το τσοπανό σκυλό τότε κρύφτηκε και μπήκε στο κοπάδι. Την πιάνει από το λουρί καλά και στο βοσκό την πάει. Το αρνάκι τώρα βέλαζε χαρμόσυνα και λέει: «Όλα τα αρνάκια έχουν μαμά και έχω κι εγώ». Και κλαίει.

Επιμένω ότι είναι καλό να ξέρεις τι λένε τα τραγούδια. Όσοι μπήκατε στη μέση και ακούσατε αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, μπείτε στο AirTeco να δείτε τι είπα πριν. Να ακούσετε, να δείτε, δεν γίνεται γιατί είναι αδιόφωνο, αλλά μπορείτε να τα ακούσετε. Πάντως η Σόνια Γιόντσεβα τραγούδισε το παραδοσιακό τραγούδι από τη Βουλγαρία, ένα αρνάκι βέλαζε. Και μαζί της ήταν η μουσική του συνόλου καπέλη Μεντιτερανέα υπό τη διεύθυνση του Λεωνάρντο Γκαρθία Αλαρκόν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης, ο οποίος επίσης φρόντισε και εμένα. Ό,τι και να μας συμβεί σήμερα, αυτή θα είναι μια μέρα που σε κάποιο ραδιόφωνο ένας εκφωνητής μετέδωσε ένα τύπο που θες ο τρόπος που σκεφτόταν, θες το έργο που τον παρέσυρε. Πάντως τον έκανε να μουρμουράει ενώ έπαιζε Johann Sebastian Bach. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου.

We are more alike, my friends, than we are unalike. Είμαστε περισσότερο όμοιοι, φίλοι μου, παρά διαφορετικοί, μας τραγούδησαν οι King Singers. Παρατηρώ τις εμφανείς διαφορές στην οικογένεια των ανθρώπων. Κάποιοι από εμάς είναι σοβαροί. Κι άλλοι ευημερούν με τα αστεία. Κάποιοι δηλώνουν ότι ζουν μες στο πάθος. Κι άλλοι ότι είναι ρεαλιστές και ζουν την πραγματικότητα. Οι King Singers ερμήνευσαν το τραγούδι του Bob Chilcott, We Are, πάνω στο ποίημα της Maya Angelou ή Maya Angelou, The Human Family, η ανθρώπινη οικογένεια. Από το οποίο επιχείρησα μια μετάφραση των στίχων των πρώτων όπως μπορούσα. Όπως και να έχει το πράγμα, όμως, η Maya Angelou μας πρόσφερε αυτόν τον ύμνο στη διαφορετικότητα και τελικά και στην αγάπη στην ανθρώπινη οικογένεια, όπως την αποκαλεί, που καταλήγει κάπως έτσι. Ταξίδεψα στον κόσμο τις 7 θάλασσες και επισκέφτηκα όλους τους τόπους. Είδα τα θαύματα του κόσμου, μα πουθενά δεν γνώρισα διολόιδιους ανθρώπους. Στα πράγματα τα μικρά διαφέρουμε, αλλά στα σπουδαία είμαστε ίδιοι. Καταλαβαίνω τις προφανείς διαφορές στο είδος, στον τύπο του ανθρώπου. Αλλά στο τέλος, φίλοι μου, είμαστε περισσότερο όμοιοι παρά διαφορετικοί. We are more alike, my friends, than we are unalike. Και μετά τους King Singers που ένωσαν τις φωνές τους κυριολεκτικά σε αυτό το τραγούδι του Bob Chilcott, ο Alfred Brendel μας ταξιδεύει στον κόσμο του Franz Schubert με το τελευταίο από τα 6 μωμό μουζικό, τις 6 μουζικές στιγμές.

Φραντς Σούμπερτ μας ερμήνευσε ο πολύ σπουδαίος Άλφρεντ Μπρέντελ. Ακούσαμε το τελευταίο από τα 6 μωμό μουσικό που πρωτοδημοσιεύτηκαν το 1828. Δύσκολο να αποχαιρετήσουμε τον Σούμπερτ, εγώ σίγουρα, χωρίς να ακούσουμε και ένα τραγούδι του από τα πάρα πολλά που μας άφησε. Nacht und Träume για σήμερα λοιπόν, νύχτα και όνειρα, σαν μια ακόμα ανάπαυλα ηρεμίας από την βελούδινη φωνή της Christiane Stottein.

Θεραπευτική νύχτα μας σκεπάζεις και τα όνειρα μας πλημμυρίζουν όπως το φως του φεγγαριού σου μέσα στα δωμάτια, μέσα από τα σιωπηλά στήθη των ανθρώπων. Και όταν χαράξει η μέρα πια σου φωνάζουμε «Επέστρεψε, Άγια νύχτα, και εσείς όνειρα, επιστρέψτε». Φραντς Σούμπερτ, «Νάχτουν τρόιμε» από τη φωνή της Κριστιάνε Στόταϊν με τον Ιόζεφ Μπράιντλ να τη συνοδεύει στο πιάνο. Τον Ιούλιο του 1839, ο Λούις Σπορ δέχεται μια ανάθεση από τη Φιλαρμονική Εταιρεία του Λονδίνου για να γράψει μια συμφωνία. Ο Σπορ τότε είχε ήδη συνθέσει 5 συμφωνίες, λίγο πολύ πάνω στα πρότυπα των έργων των μεγάλων Βιενέζων δασκάλων. Σε αυτήν όμως την συγκεκριμένη συμφωνία επιχείρησε κάτι αρκετά ρηξικέλευθο, γράφοντας ένα έργο στο οποίο έδωσε τον τίτλο «Ιστορική συμφωνία πάνω σε στυλ και γούστο από 4 διαφορετικές περιόδους». Κάθε μέρος αναφέρεται σε μια διαφορετική περίοδο στην ιστορία της μουσικής. Το πρώτο μέρος λοιπόν ονομάζεται Bach Handel 1720, το δεύτερο Haydn Mozart 1780, το τρίτο Beethoven 1810 και το τελευταίο, η πολύ τελευταία περίοδος, κατά σπο 1840. Από αυτήν την έκτη συμφωνία σε σολμίζωνα του Λουίς Σπορ, εμείς σήμερα ακούμε το πρώτο μέρος, Bach Handel, από την φιλαρμονική της ραδιοφωνίας του NDR που διευθύνει ο Howard Griffiths.

Ο Howard Griffiths ήταν στο πόδιουμ της φιλαρμονικής της ραδιοφωνίας του NDR στην έκτη συμφωνία σε σολμίζωνα του Louis Spohr. Εμείς ακούσαμε το πρώτο μέρος, Bach Handel 1720. Georg Philipp Telemann για τη συνέχεια, ο οποίος το 1720 γράφει το κονσέρτο του για βιολί σε λαμίζωνα. Ένα κονσέρτο που έκανε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Ο Telemann εξάλλου ήταν από τους συνθέτες που είχαν μεγάλη αναγνώριση και στην εποχή του. Το ακούμε σήμερα από το σύνολο New London Concert υπό τον Philip Pickett.

Το 1735 κάνει η πρεμιέρα στη Γαλλία, στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και Χορού, στη σημερινή όπερα του Παρισιού δηλαδή, η όπερα μπαλέτο του Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, η Ευγενής Ινδύ. Το έργο είχε τέτοια επιτυχία που τον επόμενο χρόνο ο συνθέτης προσθέτει στις τρεις υπάρχουσες πράξεις και μια ακόμα τέταρτη και τελευταία με τίτλο «Η Άγρη», «Les Sauvages», όπως λένε ότι ονόμαζαν εκείνη την εποχή κάθε λαό εξωτικό. Εμείς πάμε γρήγορα παρακάτω. Λέγεται ότι ο Rameau εμπνεύστηκε για το έργο αυτό από τους τελετουργικούς χορούς που χόρεψαν προς τιμήν του βασιλιά Λουδοβίκου του 15ου, οι πρώτοι Ινδιάνοι αρχηγοί που επισκέφθηκαν τότε την αυλή του για να υποβάλουν τα σέβη τους, ίσως και την υποταγή τους. Ο Rameau έγραψε τέσσερις πράξεις, μεταξύ τους ανεξάρτητες, αν και το βασικό θέμα είναι πάντα ο έρωτας. Ήδη στον πρόλογο, η Ήβη, η θεά της νιώτης, είναι απογοητευμένη από την νεολαία της Ευρώπης, η οποία ενδιαφέρεται μόνο για τον πόλεμο. Έτσι στέλνει τον έρωτα να εξερευνήσει πώς τάχα τον αντιμετωπίζουν οι νέοι σε αυτά τα εξωτικά μέρη. Εμείς ακούμε εδώ τη Σακόν από την τέταρτη πράξη, ερμηνεύει η ορχήστρα Μουζικά Ετέρνα υπό την καθοδήγηση του Θεόδωρου Κουρεντζή.

Jean-Philippe Rameau, μετά την Chacon από την όπερα μπαλέτο Les Indes Galantes, ο Βίκινγκορ Όλαφσον μας ερμηνεύει στην αρχή τρυφερούς αναστεναγμούς, Le Tender Plant, και στη συνέχεια τους ισχυρούς ανέμους που στροβιλίζονται, Le Tourbillon, κυριολεκτικούς και του έρωτα ίσως, από το πρώτο βιβλίο με κομμάτια για κλαβεσέν πάντα του Jean-Philippe Rameau.

Jean-Philippe Rameau από το πιάνο του Βίκινγκουρ Όλαφσον, τον οποίο δεν αποχαιρετούμε ακόμα αφού θα μας μεταφέρει στο σήμερα με τη μουσική του Ντάριο Μαρινέλη από το soundtrack της ταινίας του Joe Wright, The Darkest Hour του 2017, με τον Gary Oldman ως Winston Churchill και την Christine Scott Thomas ως Clementine Churchill, μια συγκλονιστική ερμηνεία του Gary Oldman που του χάρισε και το Oscar πρώτου αντρικού ρόλου. Μάλιστα, θα έπρεπε να πω του Sir Gary Oldman, αφού μόλις προχθές χρήστηκε και υπότισε από τον βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας.

Και από το soundtrack του The Darkest Hour πάμε 50 χρόνια πίσω στην αξέχαστη ερμηνεία του Richard Burton και της Elizabeth Taylor στην χολιγουντιανή υπερπαραγωγή του 1967 σε σκηνοθεσία Franco Zeffirelli The Taming of the Shrew, το ημέρωμα της Στρίγκλας κατά Σέξπιρ ή η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι, όπως έγινε γνωστή ταινία στην Ελλάδα. Τη μουσική υπογράφει ο Νίνο Ρότα και εμείς ακούμε αμέσως την εισαγωγή.

Μία ακόμα από τις υπέροχες μουσικές του Νίνο Ρότα. Αυτή τη φορά η εισαγωγή από το soundtrack της ταινίας «Το ημέρωμα της Τρίγκλας» του Φράνκο Τζεφιρέλη. Και για τη συνέχεια Τζον Άνταμς με ένα έργο του 1996 για δύο πιάνα, εμπνευσμένο από τα road movies και μια διασταύρωση αυτοκινητοδρόμων κάπου στα σύνορα της πολιτείας της Καλιφόρνια με τη Νεβάδα. Hallelujah Junction ακούμε λοιπόν από τον Νίκολας Χότζες και τον Ρόλφ Χιντ στα δύο πιάνα.

Με τη μουσική του John Adams, Hallelujah Junction, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού μας πρωινού και θα σας αποχαιρετήσω με τη φωνή ενός θρύλου της country. He was a friend of mine, μας τραγουδάει ο Willie Nelson, στο soundtrack μιας από τις πιο τρυφερές ταινίες των τελευταίων χρόνων, το Brokeback Mountain του Ang Lee του 2005. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, τον ήχο μας φρόντισε ο Σωτήρης Παναγιώτου. Από εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι αύριο με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, όπως πάντα στην ζωντανή αυτή εκπομπή και στην τεχνική της επιμέλεια, που σήμερα φιλοξενεί μερικά κλασικά αριστουργήματα, τα οποία, επειδή ακριβώς είναι κλασικά, συνήθως αποφεύγουμε να τα παρουσιάζουμε τόσο συχνά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην τα ακούμε και καθόλου. Όμως, επειδή πάντα μου αρέσει να βγάζω και κάποια συμπεράσματα από όλες τις ακροάσεις, σήμερα συνδυάζω μουσικές οι οποίες φαίνεται να προκύπτει η μία από την άλλη. Φαίνεται να προκύπτουν η μία από την άλλη, και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι σχετικά ελαφρύ, που είναι η αρπίστα Βίμπεκε Φρανκ, η οποία ερμηνεύει μία από τις πολύ ωραίες Σακών. Σακών είναι ένα κομμάτι που έχει ένα αρχικό θέμα, απλό, το οποίο συνεχώς παραλλάσσεται μέχρι τέλους, ξεκινώντας από την απλή του εκδοχή και φτάνοντας σε κάτι όλο και πιο πολύπλοκο και μεγαλειώδες. Φυσικά η σκέψη αυτή ξεκινάει από τους χορούς και προεκτείνεται στην έντεχνη μουσική και μάλιστα ακόμη περισσότερο στο είδος των παραλλαγών. Για επί της ουσίας η Σακών είναι ακριβώς αυτό. Είναι παραλλαγές σε ένα απλό θέμα. Συνήθως αυτό το θέμα ήταν απλό γιατί ήταν χορευτικό και ήταν κάτι που χρειαζόταν να επαναληφθεί με κάποια ανανέωση για να συνεχίζει το χορός, επί της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε με αυτή την εκδοχή στην άρπα, περισσότερο γιατί τη βρίσκω πιο ταιριαστή στο ύφος της αισθητικής της κυρίας Ράνιας Βυσβάρδη στην πάλε ποτέ επιτυχημένη εκπομπή Λύρα Μεσημεριού, και μεταξύ πιάνου, τσέμπαλου και λύρας άρπας προτιμώ την άρπα.

Ακούσαμε την ολοκλήρωση στην εκδοχή της Άρπας. Όμως αυτή η Σακών έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Γύρω στις 27 παραλλαγές, 48, που διαρκούν περίπου 27 με 28 λεπτά, μισή ώρα. Μαζί με τις επαναλήψεις βεβαίως. Θα ήθελα, για να δικαιώσουμε αυτό το έργο, να ακούσουμε ένα μέρος αυτών των παραλλαγών στο πιάνο. Και ο λόγος είναι διότι το συνδέω με το πιάνο στη συνέχεια. Ακούμε τον Κλαούντιο Κολόμπο σε μια σειρά από τις τελευταίες παραλλαγές που λείπουν από τα υπόλοιπα όργανα στις μεταγραφές. Εδώ βεβαίως, όπως προείπα, με πιάνο.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σταματήσω μόνο και μόνο για να σταθώ περιδεής στο γεγονός ότι αυτό το έργο με όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες και προχωρημένες αρμονίες, τις οποίες φυσικά η άρπα δεν μπορεί να παίξει γιατί πρέπει να αλλάζει συνέχεια πεντάλ, γι' αυτό και αποφεύγει, όπως και μεταγραφές σε άλλα όργανα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να πιάσουν πλήρως το εύρος αυτού του έργου, είναι γραμμένο σε ηλικία 15 με 20 ετών. Ο Χέντελ δεν ήταν οποιοδήποτε, ήταν ένα παιδί θαύμα για την εποχή του, αν και γόνος πλούσιας οικογένειας, που εργαζόταν σκληρότατα πάνω στη μουσική και άφηνε επίσης άναυδους όλους τους φίλους και συγγενείς με τα επιτεύγματά του, σχεδόν αυτοδίδατος στο μεγαλύτερο βαθμό, επίσης και ως ερμηνευτής. Δηλαδή δίδαξε ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο το πιάνο ή το τσέμπαλο στον εαυτό του. Αυτό λοιπόν το έργο που γράφεται σε αυτή την εποχή είναι από τις πρώτες σουίτες και μάλιστα από τις πλέον φιλόδοξες απόπειρες να δείξει το ποιος είναι. Και συνήθως αγνοείται, ενώ πλέον θεωρείται ένα από τα βασικά έργα τα οποία είναι πλήρως και ευρέως αναγνωρίσιμα, αλλά ταυτόχρονα και αναφορικά σε σχέση με το θέμα, το οποίο είναι και ο λόγος για το οποίο το παραθέτω σήμερα, πέρα από το ότι είναι ένα πανέμορφο έργο, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται με μια σειρά επίσης φιλόδοξων παραλλαγών που εδώ στο πιάνο δικαιώνονται ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο όργανο, άσχετα αν δεν ακούγονται το ίδιο θελκτικά με τον ήχο της άρπας.

λόγω του ότι έχουμε το θέμα πλέον κατά νου πολύ πιο κοντά και ξεκάθαρα, παραθέτω τις παραλλαγές σε ντο ελάσσονα του Μπετόβεν, βασισμένες ακριβώς στην ιδέα του Χέντελ, αλλά και στο θέμα, μόνο που είναι στην ελάσσονα.

Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο μουσικές με το αρχικό θέμα. Και το άλλο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τόσο πολύ κοντά η μία στην άλλη, η μία στη μίζωνα και άλλη στην Ελλάδα, είναι αφορμή για να δημιουργηθεί μια συνέχεια, μια αλυσίδα μουσική που επιβεβαιώνει ακριβώς το ότι είναι μια επανεφεύρεση, μια παραλλαγή η συνέχεια της μουσικής της προηγούμενης στο μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει βέβαια και η πιο πηγαία, βαθύτερη έμπνευση που ανασύρει μερικά πράγματα που ξεκινούν από το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, εκεί δηλαδή που δεν μπορείς να κάνεις τις συνδέσεις εύκολα. Όμως στο μεγαλύτερο βαθμό αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η μουσική έχει μια φυσική συνέχεια. Δεν τυχαίο λοιπόν που το εκτενές πρώτο μέρος, 14 λεπτά, 15 λεπτά, από το 24ο κονσέρτο, το πιο ίσως προβληματισμένο μαζί με αυτό το 20ο, που είναι και τα δύο σελάσσονα, κάτι πολύ σπάνιο για το Μότσαρτ, επηρεάζει τον Μπετόβεν. Μάλιστα το σκοτεινό του αρχικό θέμα δεν είναι σκοτεινό, αλλά είναι αρκετά προβληματισμένο. Μοιάζει τόσο πολύ με το. Και φυσικά επηρεάζει τον Μπετόβεν, ο οποίος κρατάει αυτό το κονσέρτο για την συνέχεια ως έκδοση, δίνοντας το πρώτο, το οποίο είναι πιο εντυπωσιακό από το δεύτερο, το οποίο ενώ είναι πρώτο θα μπορούσε να μπει πρώτο, αλλά ο Μπετόβεν είναι ένας πολύ καλός μάνατζερ του εαυτού του και κάνει το μεγάλο μπαμ με το πρώτο, ακολουθεί το δεύτερο γιατί φυσικά και αυτό πρέπει να εκδοθεί, αλλά κρατάει αυτό το τρίτο για το τέλος. Ένα τρίτο που γεννιέται από το δέος που έχει και την εκτίμηση στο μεγάλο του είδωλο, πάνω στο οποίο ουσιαστικά βασίζεται για ένα πολύ μεγάλο μέρος δημιουργιών. Άλλο είδωλο του Μπετόβεν ήταν και ο Χέντελ. Δεν είναι τυχαίο που στο τέλος της ζωής του, σε μια συνέντευξη,

τον ονομάζει τον μεγαλύτερο συνθέτη που υπήρξε ποτέ. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε τον Κριστιάν Ζακαριάς με ακριβώς αυτή την αφορμή, σε αυτό το αριστούργημα που δεν ακούμε και πολύ συχνά, το πρώτο μέρος του κονσέρτου αριθμός 24 σε ντο Ελάσσονα, εδώ με τον ίδιο τον σολίστη, την Αδιεθνή, την Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης.

ο Ρούντολφ Μπαρσά ηγείται της ορχήστρας της Σλοβενίας με σολίστ τον Κυπριανό Κατσαρί σε αυτό το κονσέρτο αριθμός 3, που όπως είδαμε η μοτιβική συγγένεια με το προηγούμενο ξεκαθαρίζει ανδιαφυσβήτητα ότι πρόκειται για μια έντονη επιρροή, και κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στην ίδια ηλικία Μπετόβεν και Μότσαρτ γράφουν τα κονσέρτα τους σε ντο ελάσσονα. Ο δε Μπετόβεν ως ακόλουθος του Μότσαρτ, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τυχαίο που γράφει στην ίδια ηλικία και αποφασίζει να εξομοιωθεί κατά κάποιον τρόπο, έχοντας ήδη αποκτήσει μια φήμη ως πιανίστας στην ευρύτερη μουσική κοινότητα της γερμανόφωνης Ευρώπης. Την θέση που διεκδικεί και δικαιωματικά του ανήκει ως συνεχιστής της μεγάλης κλασικής παράδοσης. Εδώ, σε μια εξαιρετική ερμηνεία, όπου ο Κατσαρίς επιλέγει στο τέλος όχι μια καντέντσα γνωστή και συνηθισμένη, αλλά την τολμηρή καντέντσα του Franz Liszt.

και ακούντας τον Ρούντολφ Μπαρσάι να συνοδεύει με την Φιλαρμονική Όρχεστρα της Σλοβενίας σε ζωντανή ερμηνεία τον Κυπριανό Κατσαρή. Λίγο πριν ακούσουμε τη καντέντσα του Franz Liszt, θα ήθελα να σας χαιρετήσω ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο και ευχαριστώντας πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην ακρόαση αυτών των αριστουργημάτων που συνδέονται πάντα μεταξύ τους.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Καστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η συμφωνία αριθμός 3 του Γκούσταφ Μάλερ. Σολίστ η μέτζο σοπράνο Τζόις Ντιντονάτο. Τη χοροδία αγοριών, τη χοροδία γυναικών της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη φιλαρμονική της ίδιας πόλης διευθύνει ο Γιάννικ Νεζέ Σέγκα από συναυλία που δόθηκε στις 22 Μαΐου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η τρίτη συμφωνία του Μάλερ ολοκληρώθηκε το 1896 και αναθεωρήθηκε το 1902. Μια σύνθεση γιγαντιαίων διαστάσεων σε 6 μέρη για μεσόφωνο, χοροδία αγοριών, χοροδία γυναικών και μεγάλη ορχήστρα. Η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε το 1902 στο Κρίφελτ της Γερμανίας με τον Μάλερ στο πόντιουμ. Ο συνθέτης έγραψε προγραμματικούς τίτλους για κάθε μέρος, οι οποίοι διαγράφτηκαν λίγο πριν τη δημοσίευση της συμφωνίας το 1898. Οι προγραμματικοί τίτλοι ήταν οι ακόλουθοι. «Ο Πάνας ξυπνά, το καλοκαίρι η Σελάβνη». «Τι μου διηγούνται τα λουλούδια στους αγρούς». «Τι μου διηγούνται τα ζώα στο δάσος». «Τι μου διηγείται ο άνθρωπος». «Τι μου διηγούνται οι πρωινές καμπάνες και οι άγγελοι». «Τι μου διηγείται η αγάπη». Ο Μάλερ είχε την πρόθεση να συμπεριλάβει και 7ο μέρος υπό τον τίτλο «Επουράνια ζωή» ή «Τι μου διηγείται το παιδί». Τελικά, το μουσικό υλικό αυτού του μέρους αξιοποιήθηκε αναθεωρημένο ως φινάλε της 4ης συμφωνίας. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο των διαγραφέντων τίτλων εστιάζεται στην ιδέα της δημιουργίας της ζωής από την άψυχη ύλη, καθώς και την ιεράρχηση των όντων. Το φυτικό βασίλειο, το ζωικό βασίλειο, το βασίλειο των ανθρώπων και το βασίλειο των αγγέλων. Η κοσμοθεωρία του Μάλερ διαφαίνεται σαφέστερα στον τίτλο του φινάλι. Πίστευε πως η αγάπη είναι η κορυφαία βαθμίδα θεώρησης του κόσμου. Η αντίληψη αυτή, την οποία ο ίδιος ο συνθέτης καταγράφει σε επιστολές του, παρουσιάζει επιρροές από το κήρυγμα της αγάπης του ιερομόναχου γέροντα Ζωσίμα, από τους αδελφούς Καραμαζόφ, του Φιόντορ Ντοσταγεύσκη, του οποίου ο Μάλερ ήταν θαυμαστής. Ωστόσο, βασική πηγή έμπνευσης του προγραμματικού υπόβαθρου της Τρίτης Συμφωνίας υπήρξε το ποίημα «Γένεσης», του αυστριακού ποιητή και φίλου του Μάλερ Ζίγκφριντ Λίπινα. Έντονες είναι επίσης οι επιρροές του συνθέτη από φιλοσοφικές αντιλήψεις των Άρτουρ Σόπενχάουερ και Φρίντριχ Νίτσε. Ακούμε το πρώτο μέρος με ενδείξεις δυναμικά αποφασιστικά. Είχε τον τίτλο «Ο Πάνας ξυπνά, το καλοκαίρι η Σελάβνη». Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Γιάννικ Νεζέ Σέγκα, από συναυλία στις 22 Μαΐου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Gustav Mahler. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με ενδείξεις tempo diminuetto πολύ ογκώδες. Είχε τον τίτλο «Τι μου διηγούνται τα λουλούδια στους αγρούς». Η Φιλαρμονική του Βερολίνου και ο μαέστρος Γιάννη Κνεζέ Σίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3 του Gustav Mahler. Το τρίτο μέρος, με ενδείξεις κόμμοντο, σκερτσάντο, δίχως βιασύνη, είχε τον τίτλο «Τι μου διηγούνται τα ζώα στο δάσος». Το μουσικό υλικό προέρχεται από τον νεανικό lead του συνθέτη «Αντικατάσταση κατά το καλοκαίρι». Γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1880, περιλαμβάνεται στη συλλογή του με γενικό τίτλο «Το μαγικό κόρνο του αγοριού». Ο ανώνυμος ποιητής αυτού του lead θλίβεται για τον θάνατο του κουκού. Αναρωτιέται πώς θα κυλήσει το μακρύ καλοκαίρι. Συνειδητοποιεί πως αυτό θα γίνει χάρη στο αξιαγάπητο και γλυκό αηδόνι. Το αηδόνι κελαϊδά και είναι πάντα χαρούμενο, ακόμη και όταν τα άλλα πουλιά σιωπούν. Η Φιλαρμονική του Βερολίνου και ο μαέστρος Γιάννη Κνέζε Σέγκα έχουν και πάλι τον λόγο, από συναυλία στις 22 Μαΐου 2026.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3 του Gustav Mahler. Το τέταρτο μέρος είναι γραμμένο για μεσόφωνο και ορχήστρα με ενδείξεις πολύ αργά, μυστεριόζο, εντελώς χαμηλόφωνα. Είχε τον τίτλο «Τι μου διηγείται ο άνθρωπος». Το ποιητικό κείμενο ξεκινά με τον στίχο «Ο άνθρωπε, πρόσεξε». Πρόκειται για το τραγούδι του Μεσονικτίου από το φιλοσοφικό δοκίμιο «Τάδε Εφη Ζαρατούστρα» του Νίτσε. Ακολουθεί, δίχως διακόπη, το πέμπτο μέρος για μεσόφωνο, χοροδία αγοριών, γυναικεία χοροδία και ορχήστρα. Είχε τον τίτλο «Τι μου διηγούνται οι άγγελοι». Φέρει τις ενδείξεις σε χαρμόσυνο τέμπο και θαραλέα ως προς την έκφραση, υπό τον τίτλο «Τρεις άγγελοι τραγουδούσαν έναν γλυκό ύμνο». Προέρχεται από το ομότιτλο lead του Mahler που περιλαμβάνεται στη συλλογή του με γενικό τίτλο «Το μαγικό κόρνο το αγόριο». Σολίστ η μέτζο σοπράνο Joyce DiDonato. Τη χοροδία κοριών, τη χοροδία γυναικών της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη φιλαρμονική της ίδιας πόλης διευθύνει ο Γιάννικ Νεζέ Σεγκά από συναυλία στις 22 Μαΐου 2026.

ήταν το τέταρτο και το πέμπτο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Τζόις Ντι Ντονάτο. Τη χοροδία χωριών, τη χοροδία γυναικών της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη φιλαρμονική της ίδιας πόλης διεύθυνε ο Γιάννικ Νεζέ Σεγκά από συναυλίες στις 22 Μαΐου 2026. Το έκτο και τελευταίο μέρος φέρει τις ενδείξεις αργά, γαλήνια, με βαθύ συνέστημα. Είχε τον τίτλο «Τι μου διηγείται η αγάπη». Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Γιάννικ Νεζέ Σεγκά.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ. Σολίστη ήταν η μέτζο σοπράνο Τζόις Ντι Ντονάτο. Τη χοροδία κοριών, τη χοροδία γυναικών της ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τη φιλαρμονική της ίδιας πόλης διεύθυνε ο Γιάννικ Νεζσεγκά από συναυλία που δόθηκε στις 22 Μαΐου 2026. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, τα δύο τελευταία από τα πέντε λίντερ του κύκλου με γενικό τίτλο «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» για φωνή και ορχήστρα του ίδιου συνθέτη πάνω σε ποίηση του Φρίντριχ Ρίκατ. Ο Μάλερ συνέθεσε αυτά τα λίντερ την τριετία 1901-1904 επιλέγοντας πέντε από τα 428 ποίηματα της ομότιτλης συλλογής του επιφανούς Γερμανού λογοτέχνη. Ο Ρίκατ εμπνεύστηκε αυτά τα ποίηματα μετά τον τραγικό θάνατο δύο παιδιών του από οστρακιά. Η πρεμιέρα δόθηκε το 1905 από τον βαρύτονο Φρίντριχ Βάιντεμαν, μέλη της φιλαρμονικής της Βιέννης και τον συνθέτη στο πόντιουμ. Το τέταρτο lead του κύκλου φέρει τον τίτλο «Συχνά νομίζω πως βγήκαν μόνο για λίγο έξω και ότι θα επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι». Τη μεσόφωνο Λουκρίσα West συνοδεύει η φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Hans Knappertsbusch από ζωντανή ηχογράφηση στις 9 Απριλίου 1956.

Ακολουθεί το πέμπτο και τελευταίο lead του κύκλου του Gustav Mahler υπό τον τίτλο «Με αυτόν τον καιρό, με αυτό το λισομάνημα, δεν έπρεπε να αφήσω τα παιδιά έξω».

0: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο lead. Με αυτό τον καιρό, με αυτό το λισομάνημα, δεν έπρεπε να αφήσω τα παιδιά έξω από τον κύκλο με γενικό τίτλο «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» για φωνή και ορχήστρα του Γκούσταφ Μάλερ πάνω σε ποίηση του Φρίντριχ Ρικάτ. Τη μεσόφωνο Λουκρίσα Ουέστ συνόδευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τον Χάνς Κνάπερτσμπους από ζωντανή ηχογράφηση στις 9 Απριλίου 1956. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση, Θοδωρός Λούστας. Τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ζακ Ιμπέρ, 1890-1962. Παραγωγή, παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Ζακ Φρανσουά Αντουάν Μαρί Ιμπέρ γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1890 στο Παρίσι. Ο πατέρας του Αντουάν ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ασχολείται με το εμπόριο, και η μητέρα του, η Μαργκερίτ, ήταν μια ταλαντούχα πιανίστρια που είχε σπουδάσει με τον Αντουάν Φρανσουά Μαρμοντέλ και τον Φιλίξ Λεκουπέ, δύο διακεκριμένους καθηγητές του Οδείου του Παρισιού, και ήταν εκείνη που ενθάρρυνε τα μουσικά ενδιαφέροντα του νεαρού Ζακ. Ο πατέρας του πάντως προτιμούσε να ακολουθήσει ο γιος του το επάγγελμά του ως επιχειρηματίας. Στα 4 του άρχισε να μαθαίνει βιολί και στη συνέχεια πιάνο με τη μητέρα του και μια πολύ γνωστή και σεβαστή Γαλλίδα καθηγήτρια πιάνου της εποχής, την Μαρί Ντερέ, 1867-1950, η οποία κατέλαβε μια ξεχωριστή θέση στη ζωή του. Της αφιέρωσε μάλιστα το 1916 το «Pis Romantique», ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του για πιάνο, το οποίο και θα ακούσουμε στη συνέχεια από την Κορεάτισσα πιανίστα Χέ Γον Τσάνγκ.

Είχε ο Τσάνκ ερμήνευσε στο πιάνο το έργο «Peace Romantique» του Ζακ Ριμπέρ, συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Έργο που είχε γράψει το 1916 και είχε αφιερώσει στην καθηγήτρια πιάνου με την οποία σπούδαζε στα εφηβικά του χρόνια, την Μαρί Ντερέ. Είπαμε νωρίτερα ότι η Μαρί Ντερέ είχε μια ξεχωριστή θέση στη ζωή του Ζακ Ριμπέρ, γιατί αφενός τον προετοίμασε για να μπει στο Κονσερβατουάρ του Παρισιού το 1910, όπως έκανε και με πολλά άλλα ταλαντούχα παιδιά, αφετέρου στην τάξη της γνώρισε την Μαρί Ρόζ Βεμπέρ, την οποία παντρεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1919. Απέκτησαν μάλιστα δύο παιδιά, την Ζακλίν το 1925 και τον Ζαν Κλοντ το 1928. Η Μαρί Ρόζ ήταν κόρη του γνωστού Γάλλου ζωγράφου και καρικατουρίστα Ζαν Βεμπέρ. Ο αδερφός της, ο Μισελ, που υπέγραφε ως Νίνο, έγραψε αργότερα και το λιμπρέτο για την πρώτη όπερα του Ιμπέρ, Περσέας και Ανδρομέδα, το 1921. Το 1919 τώρα ήταν μια σπουδαία χρονιά για τον Ιμπέρ, καθώς αμέσως μετά τον πόλεμο είχε κερδίσει το κορυφαίο Prix de Rome για να παραμείνει στη Ρώμη, στη Βίλα των Μεδίκων, από το 1920 έως το 1923 μαζί με τη σύζυγό του. Στη Ρώμη θα κατοικούσε και άλλες φορές, αλλά αυτά θα τα αναφέρουμε πιο αναλυτικά αργότερα στο αφιέρωμά μας. Προτού πάνε οι νεόνυμφοι βέβαια στη Ρώμη, το 20, προηγήθηκε ένα γαμήλιο ταξίδι στο οποίο γύρισαν τη Μεσόγειο. Ισπανία, Σικελία, την Ισία, οι εικόνες από αυτό το ταξίδι ενέπνευσαν τον Ιμπέρ να γράψει το πιο διάσημο ορχιστρικό του έργο, το «Εσκά». Λιμάνια προορισμού δηλαδή, που περιγράφει τα χρώματα και το φυσικό κάλος που αντίκρισε, τα οποία αποτύπωσε στην παρτιτούρα του μεταξύ του 1920 και του 1922. Βέβαια και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο Ιμπέρ υπηρέτησε στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό, γνώρισε πολλά μεσογειακά λιμάνια, οι εντυπώσεις του όμως από το γαμήλιο ταξίδι του και σε καιρό ειρήνης ασφαλώς, ήταν εκείνες που τον ώθησαν να περιγράψει αυτές του τις αναμνήσεις με έναν εντελώς συμπρεσιονιστικό και πανέμορφο τρόπο, με επιρροές ασφαλώς από Ντεμπιουσί και Ραβέλ. Το έργο λειτουργεί λοιπόν σαν ένα μουσικό ημερολόγιο ταξιδιού και χωρίζεται σε τρεις ενότητες, τις εξής. Πρώτη ενότητα, Ρώμη-Παλέρμο, όπου το μέρος ξεκινά με μια ήρεμη, λαμπερή αίσθηση της θάλασσας, σαν ένα πλοίο που σαλπάρει. Στη συνέχεια, η μουσική γίνεται πιο γρήγορη και ζωντανή, θυμίζοντας αρκετά και την ταραντέλα. Δεύτερη ενότητα, Τίνιδα Νεύτα, που μας μεταφέρει στη Βόρεια Αφρική. Εδώ υπάρχει ένας ανατολίτικος και μυστηριώδης χαρακτήρας. Βασίζεται δε σε ένα μεγάλο λυκνιστικό σόλο από το όμποε, το οποίο είναι παρμένο από μια παραδοσιακή μελωδία που άκουσε ο Ιμπέρ στην Τινησιακή έρημο. Και τρίτη ενότητα, Βαλένθια. Ένα τελευταίο μέρος γεμάτο ενέργεια και χρώμα από την Ισπανία. Ο Ιμπέρ χρησιμοποιεί έντονους ισπανικούς ρυθμούς, καστανιέτες κτλ., κλείνοντας το έργο με μια μεγάλη γιορτινή έκρηξη της ορχήστρας. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το πολύ όμορφο έργο από την ορχήστρα του Παρισιού, υπό την διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ από ηχογράφηση του 1977. Η ερμηνεία προέρχεται από εκείνη την ιστορική περίοδο 1975-1989, που ο Μπάρενμποϊμ ήταν μουσικός διευθυντής της γαλλικής ορχήστρας.

Ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ διεύθυνε την ορχήστρα του Παρισιού και ερμήνευσαν το έργο «ΕΣΚΑ», «Λιμάνια προορισμού» του Ζακ Ιμπέρ, σύνθεση της τριετίας 1920-1922, βασισμένο σε αναμνήσεις από τη Μεσόγειο στη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού του συνθέτη με την Μαρί Ροζ Βεμπέρ το 1919. Πάμε λίγο πίσω τώρα και στα νεανικά του χρόνια που δεν σας ολοκληρώσαμε νωρίτερα. Αφού αποφύτησε από το Collège Rollin του Παρισιού το 1908, έβγαζε τα προστοζήν ως δάσκαλος παραδίδοντας ιδιωτικά μαθήματα, ως συνοδός και ως πιανίστας κινηματογράφου. Άρχισε επίσης να συνθέτει τραγούδια μερικές φορές με το ψευδώνυμο William Bertie, τραγούδια που δεν είναι γνωστά σήμερα, και βοήθησε έτσι την επιχείρηση του πατέρα του, η οποία είχε υποστεί οικονομική ύφεση. Να πούμε ότι το Bertie ήταν αναγραμματισμός του Ιμπέρ με αντικατάσταση του I από το Y. Το 1910 ο Ιμπέρ μπήκε στο οδείο του Παρισιού σπουδάζοντας με τον Έμιλ Πεσάρ αρμονία, τον Αντρέ Ζεντάλ αντίστοιξη και τον Πολ Βιντάλ σύνθεση. Ο Ζεντάλ του έκανε επίσης ιδιαίτερα μαθήματα ενορχήστρωσης και μεταξύ των συμμαθητών του σε αυτά τα μαθήματα ήταν ο Αρτύρο Νεγκέρ και ο Νταριούς Μιγιό. Οι μουσικές του σπουδές διακόπηκαν με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον οποίο, όπως είπαμε, υπηρέτησε ως αξιωματικός του ναυτικού. Εν συνεχεία ήρθε το Πριντερόν το 1919, ο γάμος του με την Μαρί Ροζ Βεμπέρ, πράγματα που ήδη είπαμε. Μπορεί τα τραγούδια που υπέγραφε με το ψευδώνυμο William Bertie να μην είναι γνωστά στις μέρες μας, ο Ιμπέρ πάντως με το δικό του όνομα υπέγραψε αρκετά. Θα ακούσουμε στη συνέχεια λοιπόν τα τρία τραγούδια του Charles Vildrac γραμμένα το 1921. Ο Charles Vildrac 1882-1971 ήταν Παριζιάνος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής. Οι τίτλοι των τριών θαυμάσιων τραγουδιών είναι οι εξής. Πρώτον, «Είχε έρθει», ένα ανάλαφρο τραγούδιο που λέει στην αρχή. «Είχε ανέβει τα ζεστά σκαλιά και κάθισε. Το απαλό κεφάλι της ήταν γερμένο ελαφρώς στο πλάι. Τα ενωμένα χέρια της κοιμώντουσαν στις πτυχές της φούστας της και σταύρωσε τα πόδια της μπροστά της. Το ένα από τα μικρά της πόδια έδειχνε προς τον ουρανό. Λαλαλα, λαλαλα, λαλαλα, στη συνέχεια. Δεύτερο, μετά τα μεσάνυχτα, σκοτεινό και πένθυμο αυτό, το οποίο λέει με τη σειρά του στην αρχή. Είναι την αυγή που χάνονται. Ο θάνατος αναλαμβάνει στα κρεβάτια τους. Χιλιάδες σώματα μέχρι τα μεσάνυχτα και σχεδόν κανείς δεν το σκέφτεται. Ω, εσείς γυναίκες και άντρες, ποιος θα πεθάνει σήμερα το πρωί? Βλέπω τους ανθρώπους να αγωνιούν στα χέρια σας. Αυτό το αίμα θα εγκαταληφθεί για πάντα. Τρίτο τραγούδι. Επειδή έχει τα μάτια της δεμένα, όπου μέσα από μια έντονα αλληγορική και μελαγχολική ατμόσφαιρα, το ποίημα περιγράφει τη μοίρα μιας ανυπεράσπιστης γυναικείας φιγούρας, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί και ως σύμβολο της ίδιας της ψυχής, της αθωότητας ή της ελευθερίας. Λέει στην αρχή. Επειδή είχε δεμένα μάτια, ρώτησε πρώτα, πού να πάει. Περνούσαν έμποροι αλόγων με δαχτυλίδια σε όλα τους τα δάχτυλα. Της στήληξαν τους καρπούς με τα μαστιγιά τους. Πήγε μαζί τους και της έκοψαν τα μαλλιά της και την κράτησαν από τότε. Ερμηνεύει πολύ όμορφο βαρύτονος Φρανκ Φεράρι, μαζί του στο πιάνο ο Ντάλτον Μπόλτουιν.

Ο βαρύτονος Frank Ferrari και μαζί του στο πιάνο Dalton Baldwin ερμήνευσαν τα τρία τραγούδια του Salville Drac, γραμμένα το 1921, του Jacques Ibert. Θα παραμείνουμε σε αυτή την περίοδο του συνθέτη μας, όταν συνθέτει τις δύο κινήσεις για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών. Ένα εξαιρετικά ανάλαφρο έργο, ανάλογο του ηχοχρώματος των οργάνων, σε ένα νεοκλασικό ύφος που προμηνύεται εκείνη την εποχή. Το συνέθεσε τη διετία 1921-22 κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη Ρώμη, στη Βίλα Μέντιτσι, αμέσως μετά τη βράβευσή του με το κορυφαίο Prix de Rome. Τα δύο μέρη φέρουν τους τίτλους «Allons», «Reon», που ξεκινά με μια εκφραστική μελωδία του φλάουτου που αιωρείται πάνω από παρατεταμένα τρέμολο των τριών άλλων οργάνων, δημιουργώντας μια ονειρική ατμόσφαιρα, και ασεβήφε ρυθμέ, αρκετά ζωηρά και ρυθμικά, ένα μέρος γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και έντονο ρυθμικό παλμό, όπου αναδεικνύεται και το τυπικό γαλλικό πνεύμα του Ιμπέρ, με πικάντικες αρμονίες, τις εναλλαγές ρυθμών και μια ανάλαφρη ηρωνία που χαρακτηρίζει τη νεοκλασική του περίοδο. Ερμηνεύουν μέλη του Ensemble Arabesque.

Μέλη του Ensemble Arabesque ερμήνευσαν τις δύο κινήσεις για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών που ο Ζακ Λιμπέρ συνέθεσε τη διετία 1921-1922. Με ένα ακόμα σύντομο έργο του μουσικής δωματίου θα συνεχίσουμε πολύ μεταγενέστερο αυτή τη φορά, του 1946 που εκδόθηκε το 1949. Τα δύο Ιντερλούδια για φλάουτο, βιολί και άρπα. Ένα μελαγχολικό, γλυκό έργο που θυμίζει, στο δεύτερο μέρος κυρίως, το πολύ μελωδικό στυλ που υιοθέτησε αργότερα και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το έργο γράφτηκε αρχικά για φλάουτο, βιολί και τσέμπαλο ή άρπα. Η επιλογή της άρπας είχε επικρατήσει στις αίθουσες συναυλιών, καθώς ο συνδυασμός της με το φλάουτο έδινε αυτόν τον κλασικό, ιμπρεσιονιστικό γαλλικό ήχο που θυμίζει έντονα Claude Debussy και Maurice Ravel. Τα δύο Ιντερλούδια φέρουν τις ενδείξεις «Andante, Espressivo» και «Allegro Vivo». Τα κομμάτια αυτά δεν γράφτηκαν αρχικά ως αυτόνομο έργο. Ήταν μέρος της σκηνικής μουσικής που συνέθεσε ο Ιμπέρ για το θεατρικό έργο «Ο Γόης» της Βελγίδας συγγραφέως Σουζάν Λινάρ, το οποίο αποτελούσε μια εναλλακτική, φεμινιστική ματιά στον μύθο του Δον Ζουάν. Ερμηνεύουν και πάλι μέλη του Ensemble Arabesque.

Μέλη του Ensemble Arabesque ερμήνευσαν τα δύο Ιντερλούδια για φλάουτο, βιολί και άρπα, σύνθεση του 1946 του Ζακ Ιμπέρ. Στο σημείο αυτό, η πρώτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Γάλλου συνθέτη Ζακ Ιμπέρ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού στις 3 αύριο και πάλι για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας προσφέρουμε ολόκληρη τη σουίτα Κάρμεν, το πιο γνωστό σίγουρα και το πιο πολυπεγμένο από όλα τα έργα του Ρώσου Ροντιόν Σττσέτριν.

Ο γεννημένος το 1932 λοιπόν Σεντζέντριν αποφάσισε εν έτη 1967 να επεξεργαστεί με τον δικό του τρόπο την όπερα Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, μεταγράφοντας επιλεγμένα αποσπάσματα, δημιουργώντας έτσι ένα μονόπρακτο μπαλέτο σε χορογραφία του Αλμπέρτο Αλόνσο, του Εθνικού Μπαλέτου της Κούβας φυσικά. Ένα από τα πολλά επιτυχημένα μπαλέτα του Σεντζέντριν, φτιαγμένα ειδικά για την γυναίκα του, την θρυλική πρίμα μπαλερίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, η οποία με τη σειρά της επιθυμούσε όσο τίποτα άλλο να αποδώσει χορευτικά την υπερδιαγερτική και άκρος αγνευτική μορφή της Κάρμεν. Το μπαλέτο αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα τέσσερα του Σεντζέντριν, ο Γλάρος, η Ανακαρένινα, το μικρό καμπούρικο άλογο και η κυρία με το σκυλάκι σαλονιού, σιγά σιγά απέκτησαν αυτοδύναμη ύπαρξη με την έννοια ότι παίζονταν πλέον και στις αίθουσες συναυλίων. Χωρίς αμφιβολία, η μουσική του Σεντζέντριν είναι εύκολο να χορευτεί, αλλά ταυτόχρονα είναι δομημένη πάνω σε συμφωνικούς κανόνες και διαθέτει μια έντονη προσωπική σφραγίδα. Έτσι, η μουσική του δείχνει και είναι απόλυτα επαρκής για την σκηνή της αίθουσας συναυλιών. Η Σουίτα Κάρμεν, η Ανακαρένινα, η ρομαντική μουσική και τα 10 τραγούδια, αλλά και ένας επίλογος από το μπαλέτο «Ο Γλάρος», αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου των μεγάλων ρωσικών και όχι μόνο ορχιστρών. Ακούγοντας τη Σουίτα Κάρμεν, μπορεί κανείς εύκολα να νιώσει την πλαστικότητα των κινήσεων της Πλισέτσκαγια. Το έργο διαθέτει μεγάλη συναισθηματική και ηχητική εκφραστικότητα, είναι δομημένο με υψηλή αισθητική κομψότητα, οι μελωδίες κυλούν αβίαστα και οι εικόνες διαδέχονται η μία την άλλη με κινηματογραφική ταχύτητα. Μια δημιουργική συνάντηση πνευμάτων, όπως το έθεσε τότε ο Σεντζέντριν, με τις μελωδίες εδώ του Μπιζέ να ντύνονται με μια ποικιλία φρέσκων ορχιστρικών χρωμάτων, ενίοτε πάνω σε νέους ρυθμούς και συχνά φρασαρισμένες με επιδέξια πονηρό πνεύμα. Ας ξεκινήσουμε όμως ακούγοντας τα 9 πρώτα από τα 13 συνολικά μέρη της σουίτας. Εισαγωγή, χορός, πρώτο ιντερμέτζο, αλλαγή φρουράς, η είσοδος της Κάρμεν και Αμπανέρα, σκηνή, δεύτερο ιντερμέτζο, μπολέρο και ταυρομάχος. Η μεγάλη μαστοριά του Σεντζέντριν στη δημιουργία συναισθηματικών εντάσεων φαίνεται πως συνέλαβε απόλυτα εδώ ο Μικαήλ Πλέτνιοφ με τη Ρωσική Εθνική Ορχήστρα, πετυχαίνοντας να αποδώσει άψογα την ουσία του έργου με συγκινητική μουσική ειλικρίνεια από πανέμορφη ηχογράφηση του 1998.

Αυτά ήταν τα 9 πρώτα από τα 13 συνολικά μέρη της σουίτας Κάρμεν του Ρόντιον Σέντριν, με το Ρώσο συνθέτη να μεταγράφει δημιουργικά δύο αποσπάσματα από τις όπερες του Αρλεζιάνα και Η ωραία κόρη του Πέρθ, αλλά και κυρίως πολλά επιλεγμένα αποσπάσματα από την όπερα Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Όπερα του 1874 με λιμπρέτο βασισμένο στην περίφημη νουβέλα του Πρόσπερ Μεριμέ με τον ίδιο τίτλο. Ισπανικά ηχοχρώματα στις καλύτερες συνθετικές στιγμές ενός Γάλλου συνθέτη και ένας Ρώσος τώρα εδώ να φτιάχνει εν έτη 1967 μαζί με τον κουβανό χορογράφο Αλμπέρτο Αλόνσο ένα μπαλέτο για τη γυναίκα του, μια διάσημη κυρία του χορού, την Μάγια Πλισέτσκαγια. Λίγο πριν και λίγο μετά τη σύνθεση της σουίτας Κάρμεν, ο Σέντριν ζούσε τις πιο ευτυχισμένες ίσως στιγμές της καλλιτεχνικής καριέρας του. Στη δεύτερη συμφωνία του το 1965 αφομοίωνε τις δυτικές μουσικές ιδέες με έναν ορθόδοξο αντιστοιχτικό τρόπο. Το δεύτερο, αλλά Προκόφιεφ, κονσέρτο του για πιάνο, βρήκε θερμή ανταπόκριση από κοινό και κριτικούς, ενώ στα 1968 παίρνει την παραγγελία να γράψει το δεύτερο κονσέρτο του για ορχήστρα με τίτλο «Κόδωνο Κρουσίες» για την 125η επέτειο από την ίδρυση της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Έργο που διήθινε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν την ίδια χρονιά. Γενικά μιλώντας πάντως, ο Σέντριν έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε μέσα στο αβέβαιο και γεμάτο προβλήματα περιβάλλον της σοβιετικής μουσικής του 20ου αιώνα, με ξεκάθαρες και τολμηρές απόψεις επί παντός θέματος. Η σουίτα του Κάρμεν τώρα για μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων και τη μεγαλύτερη δυνατή γκάμα κρουστών οργάνων που χειρίζονται ταυτόχρονα 5 εκτελεστές πρωτοπαρουσιάστηκε στις 20 Απριλίου του 1967 στο θέατρο Μπαλσόι της Μόσχας και αποδοκιμάστηκε σφοδρά από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της σοβιετικής κουλτούρας. Μετά από μόλις 2 παραστάσεις, το έργο απαγορεύτηκε να παιχτεί ξανά με την αιτιολογία ότι αποτελούσε προσβολή στο αριστούργημα του Μπιζέ και ότι ο χαρακτήρας εδώ της Κάρμεν ήταν υπέρ του δέοντος σεξουαλικός. Χαρήν όμως τις προσπάθειες του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ο οποίος μεσολάβησε για λογαριασμό του Σέντριν στο Υπουργείο Πολιτισμού και ο οποίος, εις το εμπαρόδο, είχε αρνηθεί ευγενικά 3 χρόνια νωρίτερα πρόταση της Πλισέτσκαγια να γράψει αυτός μπαλέτο πάνω στην Κάρμεν, το μπαλέτο σιγά σιγά βρήκε τη θέση του στο ρεπερτόριο. Ας συνεχίσουμε όμως και ας ολοκληρώσουμε την ακρόαση αυτού του μονόπρακτου μπαλέτου του Σέντριν, τη σουίτα Κάρμεν δηλαδή, με τα υπόλοιπα 4 μέρη. Ο Ταυρομάχος και η Κάρμεν, αντάρουμε την ακρόαση αυτού του μονόπρακτου μπαλέτου του Σέντριν, τη σουίτα Κάρμεν δηλαδή, με τα υπόλοιπα 4 μέρη. Ο Ταυρομάχος και η

πλαστικότητα και ελαστικότητα του ήχου και των αποχρώσεών του, εύρωστη γεμάτη δύναμη ρυθμή και μια περιραίουσα ατμόσφαιρα του μοιραίου και του αναπόφευκτου μέσα σε έναν πλούτο ορχιστρικών χρωμάτων. Αυτή ήταν η σουίτα Κάρμεν του Ρόντιον Σττσεντρίν, ένα θαυμάσιο μονόπρακτο μπαλέτο του 1967 με δημιουργικές μεταγραφές του Ρώσου συνθέτη, πολλών αποσπασμάτων από την όπερα Κάρμεν, αλλά και δύο αποσπασμάτων από την Αρλεζιάνα και την ωραία κόρη του Πέρθ, του Ζορζ Μπιζέ φυσικά. Ένα μπαλέτο φτιαγμένο από τον Σττσεντρίν, ειδικά για τη γυναίκα του, την σπουδαία μπαλαρίνα Μάγια Πλισέτσκαγια, και ερμηνευμένο εδώ με τον καλύτερο τρόπο εν έτη 1998 από τον Μίχαηλ Πλέτνιοφ και τη Ρωσική Εθνική Ορχήστρα. Σουίτα Κάρμεν λοιπόν από την πένα αυτού του πολύ σημαντικού συνθέτη στην μετασοβιετική Ρωσία, με τα πολλά και τόσο διαφορετικά νεοκλασικά έργα που ενώνουν με χιούμορ διάφορα στυλ. Από την τζαζ και τη λαϊκή μουσική ως την ατονικότητα. Μια post-avant-garde μουσική, όπως ακριβώς την έθεσε ο ίδιος ο συνθέτης, και εμείς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα ακόμη από αυτά τα εμπνευσμένα από την Κάρμεν έργα. Ιδού λοιπόν ως το τέλος, οι παραλλαγές Κάρμεν, με το μεγάλο αστέρι του πιάνου, τον Ρώσο Αρκάντι Βόλοντος, να παρουσιάζεται εν έτη 1997 δισκογραφικά στο παγκόσμιο κοινό με ηχογραφήσεις του 1996. 14 υπερβατικά δεξιοτεχνικές μεταγραφές για σόλο πιάνο πασίγνωστων κλασικών θεμάτων, ανάμεσα στις οποίες θα βρούμε και αυτές τις παραλλαγές που κατέθεσε εν έτη 1968 ο μεγάλος Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος πιανίστας τολμά να ηχογραφήσει και δύο μάλιστα μεταγραφές του Χόροβιτς. Μεταγραφές που ποτέ δεν εκδόθηκαν βέβαια από τον Χόροβιτς και που έπρεπε κάποιος να τις αναπλάσει με επανειλημμένες ακροάσεις των ηχογραφήσεων του Χόροβιτς. Μια επίπονη δουλειά που απαιτεί υπομονή και υψηλής ποιότητας μουσικό πνεύμα. Τα αποτελέσματα πάντως εδώ είναι εκπληκτικά. Αρκάντι Βόλοντος λοιπόν στις Αλαχόροβιτς παραλλαγές πάνω στην Κάρμεν του Μπιζέ.

0: Από αριστουργηματική ηχογράφηση του 1996, ο εξαιρετικά πρικισμένος Ρώσος πιανίστας Αρκάντι Βόλοντος ερμήνευσε με υπερβατικά δεξοτεχνικό τρόπο τις ούτως ή άλλως εντυπωσιακές πιανιστικές παραλλαγές πάνω στην Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, που παρουσίασε δισκογραφικά και μόνον, ενέτη 1968, ο θρυλικός Βλάντιμιρ Χόροβιτς. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

από τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Μουζέτ. Στη γαλλική γλώσσα λέξη για μουσικό όργανο με τρεις σχετικά μικρούς λεπτούς ξύλινους σωλήνες προσαρμοσμένους σε δερμάτινο ασκό. Μουσικό όργανο που μοιάζει με τον ελληνικό άσκαυλο. Με ήχο χαρακτηριστικό, διαπεραστικό, παίζει από τον 16ο αιώνα λαϊκή βουκολική μουσική στις επαρχίες του Βασιλείου της Γαλλίας. Η Μουζέτ δίνει το όνομά της και σε συγκεκριμένο τύπο χορού που χορεύεται ακόμα και στις ταβέρνες των πόλεων, στο Παρίσι. Τον 18ο αιώνα, ο ασκός δίνεται με βελούδο, οι σωλήνες με πολύτιμα πετράδια και η Μουζέτ μπαίνει στην βασιλική αυλή. Ο ήχος της γίνεται για λίγο η νέα μόδα στις αυλές των ευγενών. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στην πρόθεση για δημιουργία εθνικής μουσικής, στη ματιά των Γάλλων συνθετών σε παλαιότερα στυλ, μελωδίες, μορφές και ήχους της μουσικής, έχει και η Μουζέτ τη θέση της. Ο Γιάκοπ Λέβι Έμπερστ το 1833 μετακομίζει με τον πατέρα του και τον αδερφό του από την Κολονία στο Παρίσι σε ηλικία 13 ετών για να σπουδάσει τσέλο και γίνεται αμέσως δεκτός στο κονσερβατουάρ. Ο νέος μουσικός δεν μένει ικανοποιημένος από την εκπαίδευσή του εκεί και έπειτα από έναν χρόνο εγκαταλείπει το κονσερβατουάρ, όχι όμως τη μουσική και το Παρίσι. Έχει αλλάξει το όνομά του σε πιο γαλλική μορφή, βρίσκει θέση στην ορχήστρα της Οπερά Κομίκ, έχει γίνει γνωστός ως σολίστας, παίζει σε συναυλίες με διάσημους μουσικούς, με τον Λίστ, τον Μέντελσον, αλλάζει και θρήσκευμα, παντρεύεται με Γαλλίδα. Το 1848 σε ηλικία 29 ετών, ο Ζακ Όφενμπαχ, όπως ονομάζεται πλέον ο νέος άνδρας, με τη δική του οικογένεια, τη γυναίκα και την κόρη του εγκαταλείπει το Παρίσι λόγω πολιτικών γεγονότων και της βίας που τα συνοδεύουν και βρίσκουν για λίγο καταφύγιο στη Γερμανία. Είτε το 1842-1843, είτε το 1848, την περίοδο της διαμονής του στη Γερμανία. Και εδώ οι ερευνητές διαφωνούν. Σε αυτή την περίοδο, πριν γίνει ο Ζακ Όφενμπαχ ο άρχοντας της νυχτερινής ελαφράς διασκέδασης της οπερέτας, ανάμεσα στις πρώτες συνθέσεις του, με γυρίσματα, ρυθμούς αλλά και τρόπους παίξηματος, γράφει μουσική γαλλική στο παλιό στυλ. Μια μικρή Μουζέτ.

Ακούσαμε τη σύνθεση Musette, όπως 24 του Ζακ Οφενμπαχ, με την Σολ Γκαμπέτα στο τσέλο και την Ειρίνα Ζαχαρένκοβα στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Ενώ αυτή τη στιγμή καταστρέφεται το πράσινο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, εμείς επιμείνουμε πολιτιστικά και μάλιστα πολιτιστικά με μια έμφαση στην επικαιρότητα, σε πράγματα που γίνονται αυτές τις μέρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, πρέπει να αναφερθούμε σε απώλειες. Θα μιλήσουμε πρώτα-πρώτα. Έχουμε δύο απώλειες πολύ σοβαρές. Είναι ο Λάκης Χαλκιάς και ο Δημήτρης Πυρομάλης. Ο Δημήτρης Πυρομάλης, μπορεί να μην τον έχετε υπόψη σας, είναι συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, ο οποίος είχε δωρήσει τη συλλογή του, η οποία περιλάμβανε χιλιάδες δίσκους βινιλίου, χιλιάδες CD, πάρα πολλά βιβλία από κόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, αυτόγραφα, γραμματόσημα από όλο τον πλανήτη. Η Κάλλας ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και εκείνος είχε αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του συλλέγοντας διάφορα για αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει πια αυτή η συλλογή στη λυρική σκηνή, είχε μάλιστα εκτεθεί από την Εθνική Λυρική Σκηνή το 2023. Και το 2024 πήρε το Χρυσό Σταυρό, το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος. Τώρα, για τον Λάκη Χαλκιά τι να πρωτοπεί κανείς. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ερμηνευτής από τη μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων, γιος του Τάσου Χαλκιά. Είναι η μεγάλη αυτή οικογένεια που μας έχει δώσει, που έχει δώσει στην Ήπειρο πολύ μεγάλους σολίστες, πολύ μεγάλους ερμηνευτές στο δημοτικό τραγούδι. Ο ίδιος έχει τραγουδήσει δημοτικά, έχει τραγουδήσει ρεμπέτικα, έδεσε πολλές σημαντικές στιγμές της καριέρας του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ξεκίνησε βέβαια με δημοτικά και με ρεμπέτικα και με λαϊκά. Έχει συνεργαστεί με Σωτηρία Μπέλου, με Καζαντζίδη, με Μπιθικότσι, με Βαμβακάρη, με απίστευτος, με τον Τζιτσάνι, με τον Παπαϊωάννου. Έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχει δώσει πάρα πολλές συναυλίες. Ευτυχώς υπάρχουν τα τραγούδια του για να το θυμόμαστε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τα μαλαματένια λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου από τη Θητεία. Ερμηνεύει ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου.

0: να ξεκινήσουμε τα θέματα μας, κυρίες και κύριοι, τις προτάσεις μας από ένα, νομίζω, πολύ, από μια πολύ σημαντική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Αϊ Λαός». Βλέπω εδώ υπότιτλο «Ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού». Είναι σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή και είναι μια παράσταση που κάνει περιοδία, ιδιαιτερότητα. Η μουσική Δημήτρης Λάγιος. Στην πορεία θα ακούσουμε μουσική του Δημήτρη, και μουσική του Δημήτρη Λάγιο, όχι από την παράσταση, αλλά γενικώς. Ένας συνθέτης που πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη από έναν δίσκο που έφερε αυτό τον τίτλο, «Αϊ Λαός», από την ΕΠΑ, που είναι, πόσο, είναι πάνω από 40 ετών ο δίσκος αυτός. Λοιπόν, και μαζί τους ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου ότι ο δίσκος αυτός συνομιλεί με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Μαζί μας όμως είναι ο Στέλιος Βραχνής, ο σκηνοθέτης της παράστασης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πείτε μας, πώς σας γεννήθηκε η ιδέα να δέσετε τον Άι Λαό του Λάγιου με τις Τροάδες?
1: Ξέρετε, πότε μου γίνεται αυτή η ερώτηση, κάπως έρχομαι σε αμηχανία, διότι δεν ήταν ένα έγκλημα πολύ εκπρομελετημένο, αλλά πιο πολύ πάθους, με την έννοια ότι δεν έχω και τόσο ακριβή απάντηση σε αυτό. Ο Άι Λαός, ο δίσκος του Δημήτρη του Λάγιου, ήταν ένα έργο μουσικό το οποίο άκουσα πρώτη φορά στα γυμνασιακά μου χρόνια και είχε ερεθίσει εξαιρετικά πολύ τις κεραίες μου. Και κάπως όταν ξεκίνησα τη σκηνοθεσία θεάτρου, έλεγα πώς θα φτιάξω τις αποσκευές μου έτσι ώστε να καταφέρω να κάνω αυτό το έργο. Ήρθε πρώτα μια συνεργασία μου με τον Σταμάτη τον Γκραουνάκη μέσα τον Ντουέντε του Λόρκα, μετά με τον Δημήτρη τον Μαραμή, οπότε ένιωσα μια ετοιμότητα μέσα από το μουσικοθεατρικό, ας πούμε, είδος, για να μπορέσω να κάνω αυτό που πολλά πολλά χρόνια ήθελα. Οπότε στο δικό μου κεφάλι, ο Άι Λαός με τις Τροάδες του Ευρυπίδη κάπως όχι απλά συνομιλούν, έχουν και πάρα πάρα πολύ κοινό πυρήνα, γιατί όλα τα σημαντικά έργα με έναν τρόπο, είτε πρόκειται για μουσικά έργα, είτε πρόκειται για θεατρικά, ποιητικά ή οτιδήποτε, συνομιλούν μεταξύ τους τελικά. Όλα το, ή ακόμα καλύτερα, το ένα ενέχει μέσα του το άλλο. Δηλαδή η Ιλιάδα ενέχει μέσα της το Φάουστ. Ο Φάουστ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενέχει μέσα το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ με έναν τρόπο. Και κάπως το κατεπήγον που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με αυτό που συμβαίνει πολύ γειτονικά μας, και τόσο όν αφορά τους πολέμους, αλλά και την περιβαλλοντολογική καταστροφή που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι σαν να βιώνουμε τον απόϊχο μιας μετάβασης από τη μία εποχή σε μία άλλη. Κάπως το έργο ήρθε σαν ένα κατεπήγον αίτημα και προσωπικό και των συνεργατών.
0: Ο Άι Λαός είναι, αλλά και γενικά το έργο του Δημήτρη Λάγιου, έχει γενικώς ξεχαστεί. Πολύ κακός βέβαια.
1: Βέβαια,
0: η εκπομπή τον αγαπάει και έχει ξαναπαίξει στο παρελθόν έργα του. Πιστεύετε ότι αυτό το δίσκο έτυχε να τον ακούσετε δηλαδή και σας τέριαξε με τις Τροάδες? Έχει δηλαδή θέση χωρικού?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λειτουργεί παράλληλα. Ναι.
1: Θα σας πω πρώτα στο πρώτο σκέλος. Ο Δημήτρης ο Λάγιος υπήρξε ένα συνθέτης, καταρχάς ακριβώς επειδή πέθανε πάρα πολύ νωρίς, σε μια εποχή όπου η τέχνη, και μάλιστα η τέχνη και η μελοποίηση, μάλλον στη μουσική βιομηχανία, ήταν μια εποχή τότε, στην εποχή του νέου κύματος και στην εποχή της μεταπολίτευσης, όπου οι συνθέτες είχαν πάρα πολύ έντονο σύνθημα την ποίηση. Από τον Μικρούτσικο και από τον Θοδωράκη και από τον Μούτσι κλπ. Οπότε ο Λάγιος άνοιγε σε αυτή τη γενιά συνθετών. Δυστυχώς όμως, και μας άφησε πολύ σημαντικό έργο, έτσι, δηλαδή και η δουλειά του πάνω στον Ελίτη με τον Ήλιο τον Ηλιάτορα.
0: Και ο Σολωμός.
1: Γιατί βέβαια. Δηλαδή ήταν ένας δόκιμος συνθέτης με τεράστιες περγαμηνές, πολύ μεγάλη αιμονή στην πολυφωνία και μάλιστα στη δακινθινή μουσική από όπου ήταν κιόλας. Αλλά δυστυχώς η μουσική βιομηχανία, δηλαδή αυτό που λέμε showbiz, όταν πεθαίνει ο κατεξοχήν εκτελεστής των έργων του με έναν τρόπο, κάπως σβήνεται και μπαίνει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Δηλαδή αν μας ζούσε τώρα ο Λάγιος, άνοιγε στη γενιά του Καζατζή, του Κραουνάκη, δηλαδή αυτή, θα ήταν σε αυτή την ηλικία και γενιά. Το έργο του φαινόταν ότι συνομιλεί με πολύ μεγάλα με πολύ ισχυρές αναφορές και έχει να πει πολλά. Για παράδειγμα, ο Άι Λαός, στίχους του Μπουρμπούλη, δεν είναι απλά ένα μουσικό έργο πολιτικό, θα λέγαμε. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για την καθολική πληγή που φέρουν γενικότερα οι λαοί μέσους αιώνες. Δηλαδή, ενώνει από τον κλασικισμό την αρχαιότητα στην Τρία, για παράδειγμα, ο στίχος στην Τρία μεγαλώνουν τα στάχια, μέχρι τα Δεκεμβριανά, Δεκέμβρης γλυκοχάραμα. Μέχρι τα καμένα βούρλα και τις φυλακές, μέχρι το Μεσοπόλεμο. Δηλαδή έχει μέσα του όλη την ιστορία των τραυμάτων ενός λαού που διαρκώς ιτάται από ένα όρο το χέρι εξουσίας. Mm-hmm. Άρα θα λέγαμε ότι είναι το μοσαϊκό των τραυμάτων ενός οποιοδήποτε λαού μέσα στην ιστορία των πραγμάτων που διαρκώς βάλεται από κάτι. Αυτό δεν γινόταν να μην μπορεί να συνομιλήσει με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Mm. Ένα το κρατούμενο. Δεν γίνεται. Το δεύτερο είναι το όσο είπατε για τα χωρικά. Όχι, δεν έχει, και γι' αυτό νομίζω και το ιδιαίτερο, και αυτό μας το έδειξε και η πρεμιέρα που έγινε στο Θέατρο Γης. Προσπάθησα να μην πάω με την, ας πούμε, προβλέψιμη κλισέ έννοια, δηλαδή να βγάλω τα χωρικά του Ευρυπίδη και να βάλω ανταυτόν τη μουσική του Λάγιου και του στίχου του Μπουρμπούλη. Αντίθετα, όλο το μουσικό έργο του Λάγιου και τα 11 τραγούδια υπάρχουν μέσα στον τραγικό λόγο με έναν τρόπο αντιστοιχτικό, είτε πηγαίνοντας παραπέρα ένα νόημα του Ευρυπίδη, είτε συνθέτοντας ένα νόημα του Ευρυπίδη, είτε αποτελώντας ηχητικό φόντο, δηλαδή με όλους τους φυσικούς τρόπους που μπορεί ένας οργανισμός να έρθει σε σχέση με έναν οργανισμό. Mm-hmm. Όχι απλά διακόπτοντας τα επεισόδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο θρήνο της Ανδρομάχης μπαίνει τον ανούρισμα, σας λέω, για παράδειγμα, mm-hmm. μέσα στα λόγια. Στο πρώτο λόγο των θεών μπαίνει το σακατεμένη μου γενιά, η κοινωνία μας κρατά ενέχειρο αμανάτη. Στο μονόλογο της Κασάνδρας μπαίνει το Απρίλης, ρίξε Απρίλη δυο νερά, για παράδειγμα, mm-hmm. το τραγούδι, το όνομα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενώνεται και νοηματικά και αισθηματικά και με έναν τρόπο πηγαίνοντας παραπέρα αυτό που γίνεται σκηνικά και εικαστικά αλλά και οντολογικά. Mm-hmm.
0: Βλέπω ότι από ηθοποιούς έχετε τη Γιώτα Φέστα που παίζει την Εκάβη, την Ιωάννα Πηλικού Ανδρομάχη, Άλκης της Αγγελοπούλου Κασάνδρα, και έχουμε τέσσερις Ταλθίβιους: Οδυσσέας Πετράκης, Απόστολος Λινάρδος, Αλκιβιάδης Στασινός, Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Έτσι.
0: Πέρα από τον χορό. Λοιπόν, γιατί τέσσερις Ταλθίβοι, είναι η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω σε σχέση με το cast.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι λίγο. Εντάξει, να σας πω, επειδή εγώ ένας τρόπος εργασίας μου, πολύ βασικός, όπως βλέπω το θέατρο και γενικά, έχει να κάνει με τη γεωμετρία. Mm-hmm. Θεωρώ πάρα πολύ ότι το πάθος γεωμετρείται, το πένθος γεωμετρείται, ο πόνος γεωμετρείται. Τι εννοώ γεωμετρείται, δηλαδή μόνο βλέποντας μια μαθηματική γεωμετρία επί σκηνής, μπορεί να στοιχειοθετήσει ένα ψυχικό πάθος. Οπότε, όσον αφορά τη διανομή των τεσσάρων Ταλθίβιων, έχει να κάνει με το τετράγωνο. Δηλαδή, ο Ταλθίβιος είναι ο αιώνια τετράγωνος άνθρωπος, δηλαδή το στρατόπεδο το οποίο οριοθετεί ή οχυρώνει τις γυναίκες μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Ένα άλλο βασικό έχει να κάνει με τα ενδεχόμενα. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ο Ταλθίβιος είναι ο μόνος αγγελιαφόρος στο αρχαίο ελληνικό δράμα, ο οποίος είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι κύριο πρόσωπο που σε ακάβει, εμφανίζεται τόσο συχνά όσο Εκάβη, ίσως και πιο πολύ από την Ανδρομάχη και από την Κασάνδρα, mm-hmm. Είναι ένα όν το οποίο αμφιταλαντεύεται μεταξύ καθήκοντος και αισθηματικής, καθήκοντος και συμπόνιας, καθήκοντος και αίσθησης και ενσυναίσθησης. Άρα ο κάθε Ταλθίβιος, οι τέσσερις Ταλθίβοι, τα τέσσερα αυτά αγόρια τα οποία φέρουν το πρόσωπο του Ταλθίβιου, είναι τα τέσσερα ενδεχόμενα ενός ανθρώπου, όπου μία ακολουθεί το καθήκον και μία πηγαίνει προς αυτό που αισθάνεται.
0: Α, δηλαδή κάθε φορά εμφανίζεται ένας.
1: Ή ένας ή φέρουν και ή οι άλλοι τον επαναφέρουν με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Και
1: μου δίνει και αυτό μια δραματουργία.
0: Το άλλο που θέλω να ρωτήσω σε σχέση πάλι με τη διανομή είναι, βλέπω ότι έχετε αφαιρέσει, καλά πέρα από τους θεούς που εντάξει λογικό είναι, έχετε αφαιρέσει όμως Μενέλαο και Ελένη, που είναι και τα κομικά σημεία που δημιουργούν την ισορροπία στην γεωμετρία του Ευρυπίδη. Γιατί τους έχετε αφαιρέσει αυτούς?
1: Να πω καταρχάς ότι έχω αφαιρέσει και το δεύτερο στάσιμο, στο mm-hmm. οποίο δεύτερο στάσιμο ανταυτού έχει μπει από την ραψοδία Ζήτα της Ιλιάδας, ο αποχαιρετισμός της Ανδρομάχης στον Έκτορα. Να πω και αυτό γιατί ναι, έγινε. Ναι. Λοιπόν, γιατί έφυγε ο Μενέλ, καταρχάς γιατί το έργο λέγεται Άι Λαός πια με έναν τρόπο και δεν είναι Τροάδες. Αυτό ναι. είναι το ένα πολύ βασικό. Το δεύτερο πολύ βασικό έχει να κάνει ότι όσο εξαιρετική και αν είναι αυτό, όσο εξαιρετικό και αν είναι αυτό το επεισόδιο του Μενέλαου με την Εκάδη, την Ελένη, αλλά όχι απλά είναι το μόνο. Είπατε κάτι πολύ εύστοχο, είναι και το πιο κωμικό, είναι και το πιο πολιτικό.
0: Όντως.
1: Το πιο ρητορικό. Δηλαδή είναι εκεί που σπάει λίγο η έννοια της θρηνοδίας, θα λέγαμε, και μπαίνει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Κάπως η ωραία Ελένη με όλα αυτά που θέτει η Εκάδη και ο Μενέλαος ως αντιστοιχτικό λόγο δεν μου λειτουργούσαν σε, αυτό το, σε αυτή τη σύλληψη. Οπότε δυστυχώς έπρεπε να θυσιάσουμε μια κοσμιωτάτη σκηνή για να μπορέσει να βγει αυτό που κραδασμιαία θεωρούμε Άι Λαός.
0: Αλλά και είναι πολύ τίμιο το ότι ονομάζεται η παράσταση Άι Λαός και όχι Τροάδες και δηλώνεται απλώς ότι συνομιλεί με τις Τροάδες.
1: Μα αυτό νομίζω, ξέρετε, είναι και το πιο σημαντικό, διότι πολλές φορές στο θέατρο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα γίνονται τέτοιες παρανοήσεις και ίσως αθώα, όχι μόνο και με δόλο. Έχει μεγάλη, δεν αποτελεί ούτε διασκευή αυτό το έργο, ούτε όμως και ένα musical. Αποτελεί, όπως το είπατε πάρα πολύ ωραία, μια συνομιλία δύο πολύ σημαντικών έργων. Δηλαδή πιο πολύ είναι η προσωπική μου ματιά μέσα σε αυτά τα δύο ταξίδια, μέσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Και γι' αυτό επέλεξα να υπερισχύσει ο όρος Άι Λαός και έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε για την ιστορία να πω. Ο όρος Άι Λαός δεν υπάρχει πουθενά στο δίσκο πέρα τον τίτλο. Ούτε στιχουργικά. Δηλαδή ο Μιχάλης Μπουρμπούλης και ο Δημήτρης Ολάγιος ονόμασαν ολόκληρο το δίσκο Άι Λαό, ενώ δεν υπάρχει πουθενά ο στίχος αυτός. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ανήκουν σε μια ενότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στοιχειοθετούν ένα λαό που γίνεται άγιος ακριβώς επειδή μαρτυρά από τους πόνους. Δηλαδή μας αφήνει μια αναλογία συγκλονιστική ο Μπουρμπούλης εδώ, το ότι οποιοδήποτε λαός, οποιοδήποτε άνθρωπος μαρτυρά από τους πόνους, πονά, με έναν τρόπο αγιοποιείται η ρήμη του.
0: Η παράστασή σας διατρέχει την ιστορία από ό,τι μας είπατε, αλλά κανονικά μια παράσταση πρέπει να τοποθετείται σκηνικά σε μια εποχή. Την έχετε τοποθετήσει σε κάποια εποχή?
1: Είναι και αυτό είναι πολύ, πολύ προβοκατόρικο ερώτημα. Κοιτάξτε, μόνο που υπάρχουν αυτά τα σακάκια τα οποία υπάρχει στο δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν αναφέρατε, όλη η σκηνική εγκατάσταση.
0: Δεν έχω αναφέρει, θα την πείτε εσείς τώρα. Θα μας
1: βέβαια. Όλη η σκηνική εγκατάσταση της παράστασης αποτελείται από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ανδρικά σακάκια αποθανόντων, από μια εξαιρετική ομάδα διανομής ρούχων που λέγεται Άρσης στη Θεσσαλονίκη, όπου μου χάρισε κυριολεκτικά όλα τα ανδρικά σακάκια της κατηγορίας αποθανόντων. Δηλαδή είναι αυτά τα ρούχα τα οποία, ας πούμε, πεθαίνει η μητέρα μου και χαρίζω του πατέρα μου τα... πεθαίνει ο πατέρας μου, ας πούμε, και η μητέρα μου χαρίζει τα σακάκια και τα ρούχα του πατέρα μου σε αυτή την ομάδα. Άρα με όλα αυτά τα ρούχα με έναν τρόπο αποτελούν ντοκουμέντο και όλα ανήκουν περίπου στην εποχή του 70, 80 και 90 τα συγκεκριμένα σακάκια. Γι' αυτό έχει μια αξία. Οπότε με έναν τρόπο ήδη στοιχειοθετείται χρονικά ότι βρισκόμαστε στην εποχή της μεταπολίτευσης. Από την άλλη όμως ήθελα να αποφύγω τη χρονικότητα ακριβώς διότι τη χρονικότητα την δίνουν με έναν τρόπο τα ίδια τα τραγούδια. Δίνουν δηλαδή, στοιχειοθετούν με έναν τρόπο το χρόνο. Σίγουρα μιλάμε για μια Ελλάδα που έχει μετρήσει τις πληγές της από τον εμφύλιο. Δηλαδή κάπως βρισκόμαστε μετά τον εμφύλιο. Γιατί αν μου επιτρέπετε και ο Τροϊκός πόλεμος, κατά τη δική μου γνώμη, θεωρώ ότι ήταν ένας εμφύλιος παραγμός. Μιας και οι άνθρωποι ήσταν στο ίδιο πράγμα, αν όχι μιλούσαν και την ίδια γλώσσα κλπ. Και είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα.
0: Αμφίβολο είναι αυτό
1: πολύ, που πολύ.
0: Είναι πολύ, πολύ αμφίβολο, αλλά δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν τεκμηριώνεται ιστορικά. Αλλά...
1: Ούτε όμως και το αντίθετό του. Γι' αυτό το λέω.
0: Το αντίθετό του είναι αρκετά κοντά, γιατί ξέρετε υπάρχουν η Τρία αναφέρεται σε χατητικά κείμενα, σε χεταϊκά κείμενα που έχουν βρεθεί. Αναφέρεται σε κείμενα που έχουν βρεθεί γενικώς στο Λεβάντε. Ενώ και το πιθανότερο είναι να μην μίλαγαν ακριβώς
1: την
0: ελληνικά.
1: Ίδια γλώσσα όλοι, και αυτό έχω διαβάσει και αυτό. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για έναν λαό που είχε πολλές συγγένειες. Αυτό από μόνο του, ξέρετε, έχει μεγάλη αξία.
0: Ευαγιακός χώρος είναι.
1: Ακριβώς, με έναν τρόπο να δείτε ότι αποτελούσαν γειτονικά κράτη. Κάπως και αυτό είναι πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον για έρευνα. Δεν μιλάμε ότι πήγαν στα βάθη ενός κράτους να αντλήσουν, ας πούμε, τους πόρους του. Μιλάμε για μια χώρα που, αν μη τι άλλο, πιστεύαν στον ίδιο Θεό Και αν μη τι άλλο, είχαν τα κοινά ήθη και έθιμα. Μπορεί να μην μιλούσαν την ίδια γλώσσα, όπως πολύ καλά αναφέρεται, αλλά είχαν πολλές συγγένειες. Και αυτό είναι κάτι που επίσης μου λέει πολλά.
0: Καλά, τώρα μην αναφερθούμε στον Τροϊκό Πόλεμο, γιατί θα πάμε στα αίτια του που ήταν ο έλεγχος του Ελισπόντου κλπ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι το μόνο έργο, ίσως από τα μόνα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, για τις Τροάδες λέω τώρα, στο οποίο ο Έλληνας ποιητής γράφει ένα έργο στο οποίο ο εχθρός είναι ο Έλληνας και αυτό απευθύνεται σε ελληνικό κοινό. Mm-hmm. Οπότε όταν γυρνάει η Εκάδη και λέει επίγραμμα ντροπής για την Ελλάδα ή όταν λέει Ανδρομάχη ντροπή σε όλους τους Έλληνες, είναι καταπληκτικό ότι αυτό το γράφει Έλληνας ποιητής.
0: Ναι, και λίγο μετά εξορίζεται βέβαια.
1: Όχι λίγο μετά, σχεδόν αμέσως, βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Εξαιτίας των Τροάδων εξορίστηκε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και πέθανε στην Μακεδονία. Είναι όλα αυτά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά ας φύγουμε από αυτά τα θεατρολογικά. Να πούμε για την παράσταση ότι έχει ένα μεγάλο χορό, αρκετά άτομα cast, έχει ζωντανή μουσική. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Και την κάνετε περιοδία παντού. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι?
1: Είναι σχεδόν ανέφικτο ή ακατόρθωτο, θα έλεγα. Αλλά ξέρετε,
0: την πάτε σε διάφορα σημεία. Βλέπω εδώ πέρα Γρεβενά, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη,
1: Καβάλα,
0: Κοζάνη, Σέρες, Πάτρα, είναι σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι. Και Δελφούς φυσικά και έχουν προσθεθεί και δύο παραστάσεις αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ένα στο Κατράκιο και ένα στο Δεάκιο. Η αλήθεια είναι ότι ο παραγωγός μας, ο Δημήτρης ο Τσίποτας, είναι ένας άνθρωπος που είχε πολύ ψηλές απαιτήσεις και πολύ υψηλές προσλαμβάνουσες, επειδή ακριβώς είναι και συντηρητής τέχνης και πολιτισμού, έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με αυτό το πράγμα. Οπότε πέρα από το καθαρά οικονομικό, αν θέλετε, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ότι πίστεψε σε αυτό το project ως μνημείο, το ότι τον ενδιαφέρει δηλαδή να μείνει, να αφήσει κάτι πίσω του, εξού και αυτή η περιοδία. Mm-hmm. Ξέρω φυσικά και ένας τόσο μεγάλος χορός, όπως πολύ ωραία αναφέρετε, μιλάμε για 20 καλλιτέχνες επί σκηνής μαζί με τους μουσικούς. Μιλάμε για μια ορχήστρα εξαιρετικών μουσικών και συντελεστών υψηλού κύρους, η Σοφία Γιολδάση, ας πούμε, μια μαέστρος με πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στα πολυφωνικά σχήματα και στην Ευρώπη. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αναφέρατε τη Γιώτα Φέστα. Η Γιώτα Φέστα, πέρα από μια ηθοποιός πολλών χρόνων, ας πούμε, στην τηλεόραση, στο σινεμά και το θέατρο, 40 χρόνων και, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στους ποιητικούς και λογοτεχνικούς κύκλους της χώρας. Άρα, δεν θα μπορούσε να είναι, πώς το λένε, εμβληματικότερη παρουσία της σε αυτό το έργο. Διότι οριακά το ρόλο της Εκάδης και την επιμέλεια όσον αφορά την Εκάδη, την κάναμε από κοινού. Που αυτό ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Γιώτα ίσως και να βρίσκεται στην πιο, κατά τη δική μου γνώμη, μεστή και ουσιαστική σχέση της με την τραγωδία. Είναι και γιαγιά, οπότε επιστρέφοντας στις Τροάδες, γιατί την είχε κάνει και πριν 7 χρόνια σε σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου στη Θεσσαλονίκη, στο Κούρφουβουέ, νομίζω ότι τώρα φέρει και κάτι άλλο πολύ πιο ανεκτίμητο. Μιλάμε για την Ιωάννα Δημπηλικού, μια ηθοποιό ιδιαίτερα καταξιωμένη.
0: Τους αναφέραμε τους ηθοποιούς.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε και πολύ ώρα ακόμα. Μας τελείωσε, κύριε Βραχνή.
1: Θα με επανεφέρετε στην τάξη. Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο και να σας ρωτήσω μόνο ποιες είναι οι επόμενες παραστάσεις σας. Οι επόμενες πολύ κοντινές.
1: Λοιπόν, μεθαύριο φεύγουμε στα Γρεβενά. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, γιατί θα κάνω λάθος, μετά έχουμε την Καβάλα, έχουμε Σέρες τον Αύγουστο, στο λεπτάκι λίγο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πείτε άλλο.
1: Κοζάνη,
0: δεν χρειάζεται, αυτά τα υπόλοιπα είναι πολύ αργότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραχνή.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Βαρκαρόλα του Δημήτρη Λάγιο από το άλμπουμ του Σολομού και Τσιζάκηθος.

0: Πολύ θέατρο για άλλη μια φορά, για άλλη μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Και θα περάσουμε στο Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αυτό το θεσμό που μας δίνει εξαιρετικές παραστάσεις όλο το καλοκαίρι, μάλλον Ιούλιο και Αύγουστο. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Ακριβούλα μου». Θα παιχθεί στο κάστρο της Σκιάθου 7 και 8 Αυγούστου και δράστη στην όλη ιστορία είναι η Όλια Λαζαρίδου, η οποία είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, παίζει μαζί με τη Σεμέλη Δημητρακοπούλου και βλέπω εδώ ότι υπάρχει μια... ότι η σύλληψη της ιδέας, η εικαστική εγκατάσταση και οι ειδικοί φωτισμοί ανήκουν στη Δάφνη Ρόκου. Και να συνεχίσω, έχουμε και δραματουργία και συνεργασία στη σκηνοθεσία από τη Σίλβια Λιούλιου. Μουσικός η Άννα Παπαϊωάννου και σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας. Είπα τους συντελεστές, ξεμπερδέψαμε από αυτό. Η Όλια Λαζαρίδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας και το χαιρόμαστε πολύ αυτό. Καλησπέρα σας, κυρία Λαζαρίδου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Πείτε μας περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η Ακριβούλα?
1: Η Ακριβούλα είναι το κοριτσάκι στο Δήμα του Παπαδιαμάντη, το μυρολόγιο της Φώκιας, που πνίγεται. Είναι το γνωστό δείγμα αυτό με το κοριτσάκι αυτό που το μυρολογάει η Φώκια που λέει, που λέγεται Ακριβούλα. Mm. Και επειδή αυτά τα τέσσερα διηγήματα που έχει κάνει τη σύνθεση, τη δραματουργία η Σίλβια, η Λούλιου, είναι όλα μιλάνε για τη γυναικεία, έχουν σαν κέντρο τη γυναικεία ψυχή και είναι μέσα σε αυτές και η Ακριβούλα, το ονομάσαμε έτσι, γιατί είναι αυτό το πολύτιμο για το οποίο υπάρχει μέσα στη γυναικεία ψυχή και μέσα στη γυναικεία ψυχή όπως την παρουσιάζει ο Παπαδιαμάντης, μέσα στα διηγήματά του και για την οποία και εμείς μιλάμε.
0: Ποια είναι τα διηγήματα αυτά πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε?
1: Είναι το μυρολόγιο της, μέσα στα διηγήματά του και για την οποία και εμείς μιλάμε.
0: Ποια είναι τα διηγήματα αυτά πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε?

0: Ναι.
1: Κυρίως όπου είναι τα θυμοσοφικά που λένε διάφοροι λαϊκοί τύποι που παρουσιάζονται μέσα όταν χρησιμοποιεί την γλώσσα. Λοιπόν, η δραματουργία και η δραματουργία της Σίλβιας Λιούλιου πώς προβλέπει, πώς τα έχει δέσει όλα αυτά και τι προβλέπει. Δεν θα το δω γιατί θα παιχθεί στη Σκιάθο.
0: Αλλά θα το παίξουμε και την Άνοιξη στο Θέατρο Τέχνης από Μάρτιο.
1: Θα το δούμε
0: εκεί. Θα συνεχίσουμε δηλαδή, οπότε θα, ναι.
1: Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι ρόλοι. Η Όλια Λαζαρίδου και η Σεμέλη Δημητρακοπούλου υποδίονται δύο ρόλους.
0: Είμαστε δύο γυναίκες. Η μία είναι μεγαλύτερη, η άλλη πολύ νέα, που μπορεί όπως ίσως είναι και η ίδια γυναίκα σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της, οι οποίες εξιστορούν αυτές τις ιστορίες. Mm-hmm. Για αυτά τα κορίτσια, τις ψυχές που είτε φύγαν νωρίς, είτε παντρευτήκανε σε έναν, όπως γινόταν και όπως γίνεται και ακόμα σε έτσι, διάφορους γάμους ανάγκης, είτε ό,τι μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα, τέλος πάντων, mm-hmm. στην πορεία της ζωής της.
1: Και νομίζω ότι θα έπρεπε να μας πείτε και αρκετά πράγματα για το κάστρο της Σκιάθου, εκεί που θα παιχθεί η παράσταση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένα πολύ συγκινητικό για μένα, γιατί αυτό το μέρος ήταν πολύ δυσπρόσιτο, δεν ήταν προσβάσιμο δηλαδή. Και από πέρσι, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος εκεί, ο κ. Τζούμας, έγιναν οι εργασίες και είναι ανοιχτό πια για το κοινό. Έγινε πέρσι μια εγκαίνεια, από ό,τι ξέρω, της Λυρικής εκεί, για μια μουσική. Με μια συναυλία και τώρα εμείς είμαστε οι δεύτεροι που θα παίξουμε. Θα παίξουμε την ώρα του διληνού χωρίς φώτα, γιατί επειδή δεν υπάρχει ακριβώς φώτα, δεν υπάρχει τέτοια υποδομή. Οπότε δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ ψηλά, είναι όλα τα μέρη αυτά που υπάρχουν μέσα στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Υπάρχει ας πούμε το δίηγμα που λέγεται «Ο Χριστός στο κάστρο». Mm-hmm. Στο κάτω είναι η εκκλησία η οποία πάλι αναφέρεται, ο Χριστός που αναφέρεται πολύ στα διηγήματά του. Γενικά είναι, εμένα είναι η τρίτη φορά που ασχολούμαι με τον Παπαδιαμάντη. Η πρώτη ήταν μια ταινία που κάναμε με την Ελένη Αλεξανδράκη στην Ίσυρο και ήταν η Νοσταλγός που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ίσυρο. Το δεύτερη φορά που ασχολήθηκα είναι μια παράσταση που σκηνοθέτησα που δεν έπαιζα, που ήταν το γάμος του Καραχμέτη. Mm-hmm. Και τώρα η τρίτη φορά που ασχολούμαι, γιατί τον λατρεύω τον Παπαδιαμάντη, τον αγαπώ πάρα πολύ και αισθάνομαι, δεν ξέρω, αισθάνομαι κάποια εσωτερική, ίσως είμαι ψώνιο που το λέω αυτό, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω, γιατί
0: αλλά
1: νομίζω.
0: Αισθάνομαι ότι έχω μια εσωτερική σύνδεση με τον Παπαδιαμάντη, ότι δεν ξέρω, σαν δεν ξέρω, με συγκινεί πάρα πολύ.
1: Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες για τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη στα νέα ελληνικά. Είσαστε υπέρ αυτή τη άποψη. Και εγώ δεν το πιστεύω
0: δεν
1: αυτό.
0: Νομίζω. Εγώ νομίζω ότι είναι αντίθετα. Είναι πολύ ωραίο στο θέατρο, που το θέατρο είναι μια κυβωτός μνήμης, θα έπρεπε να είναι, να μπορεί αυτή η γλώσσα, η οποία σιγά σιγά χάνεται από παντού, να μπορεί να ζωντανεύει μέσα από τα στόματα ηθοποιών, ας πούμε, και να υπάρχει. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα και ότι είναι ένα από τα πράγματα που γι' αυτό αξίζει το θέατρο.
1: Και κατά ψέματα, κυρία Λαζαρίδου.
0: Για να συγκυρεί την πίεση, ας πούμε.
1: Και εσείς, ναι, και εσείς με την εμπειρία σας θα πρέπει να το έχετε διαπιστώσει αυτό, ότι και τα, και τα κριτικά έργα, αλλά και η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, μετά τα πρώτα 1-2 λεπτά, που μπορεί λίγο κάτι να σε ξενήσει, αν σου είναι εντελώς ανίκια η καθαρεύουσα, σε λίγο το συνηθίζεις και τα καταλαβαίνεις όλα. Δεν σου λείπει τίποτα. Δεν να χάσει μια λέξη.
0: Λίγο προσοχή, την οποία αυτό το έχουμε ξεχάσει λίγο. Ότι ορισμένα πράγματα χρειάζονται και λίγη προσοχή. Όπως το να διαβάσει ένα βιβλίο, να ακούσεις κάτι. Θέλει ένα ωραίο με κλασικό κομμάτι. Θέλει μια μικρή συγκέντρωση, η οποία είναι κάτι που σιγά σιγά τίνει να το ξεχνάμε τελείως.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι αξίζει.
1: Ναι, έχουμε αρχίσει να προτιμάμε το ζάπινγκ.
0: Γιατί ο Παπαδιαμάντης έχει κάτι, παρόλο που η γλώσσα του είναι αυτή η οποία στην πρώτη φάση είναι λίγο ανίκια, στα θέματα του και σε αυτά, επειδή ήταν πολύ κοντά στην ψυχή του ανθρώπου, έχει κάτι φοβερά λαϊκό μένα. Δηλαδή με την έννοια ότι απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι εγκεφαλικός, δεν έχει δυσνόητα, μιλάει για θέματα που όλοι τα έχουμε ζήσει, ή τα έχουμε ζήσει, ή τα ξέρουμε, ή τα έχουν ζήσει δίπλα μας, είναι κοντινά μας, δεν είναι. Είναι λαϊκά, ανήκουν σε όλους. Απλώς η γλώσσα του είναι που θέλει μια εξοικείωση ή θέλει μια μικρή συγκέντρωση.

0: να καταλάβεις αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να την ακούς και να... Σε απαιτεί να είσαι παρόν εκεί και να ακούς.
1: Και λοιπόν, τώρα θα μας πείτε μόνο, το μόνο που μένει να μας πείτε είναι τι θα κάνετε αμέσως μετά. Μας είπατε ότι η παράσταση θα παιχθεί την άνοιξη.
0: Θα παιχθεί στη Σκιάθο η πρώτη φορά, που θα είναι ακριβώς για να προλάβουμε το φως της μέρας. Θα είναι στο κάστρο της Σκιάθου 7 και 8 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Η παράσταση κρατάει γύρω στα 55 λεπτά, μια ώρα, οπότε το έχουμε βάλει 7.30 ώστε να τελειώσει μαζί με τη δύση του ήλιου.
1: Ναι.
0: Όπου αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το θέμα είναι πώς θα φύγει ο κόσμος από εκεί όμως.
0: Ακόμα για να έχει φως έχουμε υπολογίσει, ώστε να μπορεί να φύγει χωρίς πρόβλημα. Γι' αυτό το έχουμε μετρήσει ακριβώς. Ναι. Το έχω κάνει άλλη μια φορά, δηλαδή με τη γυναίκα της Ζάκυνθος, με το Δήμο του Αναβδελιώδη, και πραγματικά είναι κάτι μαγικό έτσι να παίζεις με αυτή τη συνθήκη στο Δειλινό. Μετά από αυτό υπάρχει μια παράσταση που είχα κάνει που θα επαναληφθεί, που είναι ο Θεόφιλος του Σαμψόν Ρακά, που είχε ξανανέβει με δύο κορίτσια, και τώρα στη θέση του Θεόφιλου που ήταν κορίτσι θα είναι ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και θα ανέβει τον Οκτώβριο. Και το Νοέμβριο θα επαναλάβω το Θάνατο του Ιβάν Ήλιτς που είχαμε κάνει και πέρσι, και θα το επαναλάβουμε για κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις ακόμα. Αυτά, και την Άνοιξη θα ανέβει πάλι για κάποιες παραστάσεις ο Παπαδιαμάνης στο Θέατρο Δέσμης.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ
1: σας,
0: και είναι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Επίσης, γεια σας. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Λάγιο και το θέμα.

Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για τα Επιδαύρια. Για την παράσταση που θα παιχθεί στην Επίδαυρο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, την Παρασκευή και το Σάββατο, 7 και 8 Αυγούστου. Πρόκειται για την Αντιγόνη του Άλαν Λουσχέν Όγεν. Είναι Νορβηγός,

Χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Έχει μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην Αντιγόνη, φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό που έχουμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ να τον έχουμε και τηλεφωνικά εδώ, αλλά δυστυχώς δεν έχει υποτίτλους το ραδιόφωνο. Οπότε απλά σας ενημερώνουμε για την παράσταση αυτή, η οποία προφανώς θα παιχθεί και με υπερτίτλους στα ελληνικά, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο των Επιδαυρίων. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε ηχητικά στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Μέτρα εαυτών και αν αντέχεις μάθετων». Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ελπίδα Σκούφαλου, που είχε τη σύλληψη της ιδέας, το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Αλλά πριν την ακούσουμε, θα ακούσουμε μουσική από την παράσταση αυτή και ίσως να ακουστεί και λίγο ο Κώστας Βασαρδάνης, ο οποίος ερμηνεύει κάποια λόγια μέσα στην παράσταση. Η πρώτη μουσική, η ενορχήστρωση και η λύρα, και παίζει λύρα, ο Στέλιος Πετράκης. Είναι μια παράσταση που θα παρουσιαστεί στην Καζάρμα στη Σιτία. Θα τα ξαναπούμε όμως αυτά σε λίγο. Ακούμε τη μουσική του Πετράκη.

0: Ακούμε λοιπόν μουσική του Στέλιου Πετράκη από το Μέτρα Εαυτών και Αν Αντέχεις Μάθετον. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, 6 και 7 του μηνός, στο φρούριο καζάρμα της Σιτίας και μαζί μας η σκηνοθέτης της παράστασης, η Ελπίδα Σκούφαλο, έχει κάνει και το σενάριο και εκτός από την σκηνοθεσία, είχε και την ιδέα, έχει κάνει και το σενάριο, τα είπαμε αυτά. Καλησπέρα Ελπίδα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές, το αγαπημένο τρίτο.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε τώρα και πες μας περί τίνος πρόκειται.
1: Η ιδέα, αγαπώ πολύ την ποίηση και μάλιστα την πυκνή ποίηση. Τα αρχαία επιγράμματα αποτελούν ποίηση υψηλής ποιότητας και ταξιδεύουν στο χρόνο. Από την άλλη, οι μαντινάδες, όταν βέβαια οι μαντινάδες είναι καλές, γιατί υπάρχουν και μαντινάδες έτσι λίγο pop, λίγο διαφορετικές. Οι μαντινάδες λοιπόν, τα περίφημα δύστιχα, έχουν και αυτές ένα αυτοτελές, ένα ολοκληρωμένο νόημα και κατά τη γνώμη μου και μελετητών γνώμη αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια των επιγραμμάτων. Στη δική μας παράσταση και βέβαια φιλοσοφικά οι μαντινάδες και τα αρχαία επιγράμματα έχουν μια κοινή φιλοσοφία. Επίκνωση υψηλών νοημάτων, ανθρώπινη ύπαρξη, έρωτας, θάνατος, διέπονται από έναν αδιαφιλονίκητο λυρισμό, ερωτισμό, ένα ηφαιστειογενές χιούμορ. Εγώ λοιπόν ήθελα να κάνουμε έναν διάλογο ανάμεσα στα επιγράμματα, στις μαντινάδες, με τις υπέροχες μουσικές συνθέσεις του Στέλιου Πετράκη. Ο Στέλιος είναι δεξιοτέχνης της λύρας, διεθνής μουσικός, γνώστης της κριτικής μουσικής, την οποία όμως την πηγαίνει παραπέρα. Έχω λοιπόν την τιμή και τη χαρά να συνεργάζομαι με τον Στέλιο Πετράκη, με τον Χάρη Λαμπράκη, έναν άλλο σπουδαίο μουσικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται ο Μπιζάν Σεμιρανή, ο Ιρανός, από τα μεγαλύτερα ονόματα στα κρουστά, και η Μαέλ Ντισμό που παίζει την άρπα. Έχω επίσης την τύχη να έχω ένα καταπληκτικό ηθοποιό, τον Κώστα τον Βασαρδάνη, ο οποίος είναι από αυτούς που τα ποίηματα, τις λέξεις, όχι μόνο τα καταλαβαίνεις, ταξιδεύεις μαζί τους. Δεν είναι από αυτούς που απλώς λένε κάποια λόγια. Είναι αυτή η παλιά πάστα, η υψηλή ποιότητα, την οποία εμείς, επειδή αναπολούμε και συχνά αυτό το θέατρο, τη χρησιμοποιούμε.
0: Πότε είχατε, πέρσι είχατε πρώτο συνεργαστεί ή πρόπερσι?
1: Ναι, με τον Κώστα συνεργαστήκαμε πέρσι στον Εγκονόπουλο. Δεν είναι εποχή για ποίηση. Και είναι αυτό το σπάνιο είδος το οποίο αποζητούμε. Ο τόπος επίσης, γιατί εγώ τώρα βρίσκομαι στη Σιτία, είχα έρθει και για να κάνουμε ρεπεράζ, να κάνουμε βίντεο κτλ. Έχει αυτό το μελίριτον. Δηλαδή έχει διαφορά από την άλλη Κρήτη, από την Αψάδα. Περάσανε οι ενετοί από εδώ και σφραγίζουν την προσωπικότητά τους τα πράγματα. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος και νομίζω ότι και η δική μας παράσταση πηγαίνει και με τη Φυτία. Καταρχήν θεωρώ ότι ο Στέλιος έχει κάνει καταπληκτικές μουσικές συνθέσεις που ταξιδεύουν.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για την επιλογή των κειμένων τώρα, για τις μαντινάδες. Ναι. Και για τις μαντινάδες και τα επιγράμματα. Τα επιγράμματα, τι επιγράμματα είναι, γιατί επιγράμματα υπάρχουν πολλών ειδών.
1: Υπάρχουν πολλών.
0: Από σκοπτικά μέχρι.
1: Επειδή, όπως ξέρεις, εγώ αγαπώ το Μίνο Βολανάκη, έχω επιλέξει κάποια πράγματα από την Παλατινή. Σε μετάφραση δική του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί έχουμε. Ξέρεις, ο καθένας έχει τις αγάπες του.
0: Βέβαια.
1: Χωρίς αγάπη στη ζωή δεν τη βγάζεις.
0: Όντως.
1: Και στις μαντινάδες είχα ψάξει αρχαιακό υλικό, αλλά εκεί μας με βοήθησε πολύ ο Στέλιος. Οπότε βρήκαμε κάποια πράγματα τα οποία να δουλεύουν αντικριστά. Δηλαδή να είναι.
0: Παράδειγμα
1: πραγματικά,
0: θέλουμε. Παράδειγμα.
1: Θέλεις παράδειγμα με τον έρωτα, με την αγάπη.
0: Ό,τι θες.
1: Λοιπόν, και από πού και πώς μετράς το κύμα και τα πέρατα της γης, εσύ που φέρεις πρόσκαιρο σώμα από χώμα λιγοστό, μέτρα εαυτόν. Και αν αντέχεις μάθετον, τι στερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο, το πύληνό σου όριο, να ορίσεις δεν μπορείς, πώς γεωμετρείς το άπειρο.
0: Αυτά, λοιπόν, αυτό ποιανού είναι?
1: Αυτό είναι Παλατινή Ανθολογία, του Παλαδά.
0: Ναι. Και?
1: Λοιπόν, περίμενε, γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω.
0: Και το δένεις με ποιο?
1: Λοιπόν, το δένω με ποιον. Λοιπόν, δικαίωμα έχει ο καθαής όπως ποθεί να ζήσει, και αν έχει σύνορα η γης, δεν τα έβγαλε η φύση.
0: Ωραία, δεν είναι κακό.
1: Αν τα ψηλάστε και η κορφή,

0: Όχι, είναι μικρά δύστιχα, πάρα πολύ ωραία. Ερωτικά, τα μάτια σου είναι σαν τσελιές απάνω στο κλονάρι. Τα φρύδια σου καμαρωτά, σαν δυο μερό φεγγάρι. Τι είναι η αγάπη τελικά? Τη σκέψη μου κουράζω. Εσύ να πίνεις το νερό και εγώ να ξεδιψάζω.
1: Λοιπόν, τα όργανα που παίζουν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή η ορχήστρα που δημιουργείται είναι λύρα, νέοι, κρουστά και άρπα.
0: Είναι λύρα, λάφτα, είναι και άλλα πράγματα που δεν γράφουμε. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία υπάρχουν και τραγούδια. Δηλαδή υπάρχει πραγματικά, δεν θα σας τα πω κιόλα, όποιος θέλει να έρθει να δει και την παράσταση. Λοιπόν, υπάρχουν κομμάτια τα οποία πραγματικά βγαίνουν από την πηγή της κριτικής παράδοσης.
1: Και...
0: δηλαδή είναι η ποίησή τους. Είναι η ποίησή τους.
1: Και τώρα ο ηθοποιός στη σκηνή, ο Κώστας Βασαρδάνης, είναι κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, λέει απλά τα λόγια του, απαγγέλητη?
0: Κοίταξε, ο Κώστας ο Βασαρδάνης είναι ένας άνθρωπος, μιλήκε ωστά, ναι. Απλά υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση όταν, ας το πούμε, ερμηνεύει την Παλατινή και είναι αλλιώς όταν ερμηνεύει τις Μαντινάδες. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικοί χαρακτήρες.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχει πάθει μια σχιζοφρένεια δηλαδή ως ρόλος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ανοιχτός, είναι ανοιχτός το ταξίδι. Και θέλω να πω ότι η δική μας παράσταση και η δική μου αισθητική πάει κόντρα σε αυτή την αισθητική της τηλεόρασης που έχει κατακλείσει το ελληνικό θέατρο, που όλα τα σφάζουμε, όλα τα κάνουμε deconstruction, όλα. Εμείς προσκαλούμε τους θεατές μας σε ένα ταξίδι. Να είναι ανοιχτοί, να μπορούν να δουν τον καθρέφτη του εαυτού τους, γιατί το μέτρα εαυτών έχει να κάνει με μια αυτογνωσία και ένα καθρέφτη εαυτού. Δεν καπελώνουμε κανέναν, δεν δίνουμε έτοιμες λύσεις, έτοιμα νοήματα. Είμαστε ένα ταξίδι. Το όποιος θέλει να συμπλέξει μαζί μας, καλώς να έρθει.
1: Μου αρέσει το μεταξύ που φέτος δεν συνεργάζεται με τον Σοκράτη για πρώτη φορά.
0: Συνεργάζομαι με τον Σοκράτη Συνόπουλο, αλλά τον άλλο μήνα που θα με ξανακαλέσεις.
1: Τι θα κάνεις τον άλλο μήνα?
0: Δεν θα σου πω.
1: Θα μου πεις γιατί δεν θα σε ξανακαλέσω?
0: Όχι, όχι, δεν θα πω. Τώρα μιλάμε γι' αυτό. Θα κάνουμε στην Αριδαία μια πολύ ωραία δουλειά με τον Σοκράτη.
1: Ωραία.
0: Πάντως... έχουμε τις αγάπες μας, όπως είπαμε. Ναι. Και όχι, είμαστε
1: λέω...
0: πιστοί σε αυτό.
1: Όχι, το λέω επειδή μπορεί να μην έχεις τον Σοκράτη, αλλά τη λύρα δεν την απέφυγες τώρα. Έχει το Στέλιο Πετράκη εδώ.
0: Κοίταξε, ο Στέλιος είναι ένας διεθνής μουσικός. Ναι. Πραγματικά και το κριτικό ιδίωμα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κάτι, που έχουν βιώσει κάτι, να μπορούμε να το πάμε παραπέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και γι' αυτό, ήταν και η πρόταση και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με το Στέλιο, γιατί εκτός από θαυμάσιος μουσικός είναι και θαυμάσιος χαρακτήρας. Και οι άλλοι επίσης, ο Χάρης Λαμπράκης είναι ένα κεφάλαιο για την ελληνική μουσική.
1: Και την παράσταση μετά την Σιτία που θα παιχθεί, είπαμε, 6 και 7 του μηνός, θα την πάτε κι αλλού?
0: Είναι μυστικό ακόμα. Ίσως κάνουμε κάτι διεθνώς.
1: Μακάρι.
0: Αλλά τα μυστικά θα τα μάθεις εσύ πρώτος.
1: Εντάξει, κορίτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και τα λέμε σύντομα.
0: Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την Εμμοάδα και ιδιαίτερα στη Μαριλένα Κουσουλού. Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Γεια
0: σας.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε με μουσική του Στέλιου Πετράκη από το Μέτρα Εαυτών και Αν Αντέχεις Μάθετον. Εμείς θα τα ξαναπούμε την...
2: και
1: την
2: πέρατα,
1: Τετάρτη μεθαύριο. Καλές επιλογές μέχρι τότε. Γεια σας και ευχαριστώ και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην επιμέλεια του ήχου.
3: Μέτρα εαυτών και αν αντέχεις μάθητον. Κι ύστερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο. Το πύληνο σου όριο να ορίσεις δεν μπορείς. Πώς γεωμετρείς το άπειρο?

και από πού και πώς μετράς το κύμα. Και τα πέρατα της γης, εσύ που φέρεις πρόσκαιρο σώμα από χώμα λιγοστό. Μέτρα εαυτόν και αν αντέχεις, μάθε τον. Κι ύστερα ζήτησε να σταθμίσεις το άμετρο. Το πύληνό σου όριο να ορίσεις δεν μπορείς. Πώς γεωμετρείς το άπειρο?

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Τον Αύγουστο έχουμε πάντα επαναλήψεις. Φέτος και οι 5 εκπομπές του Αυγούστου θα επαναλάβουν ένα αφιέρωμα στο μεγάλο μας συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Πριν από λίγο συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από το θάνατό του. Είναι μια τιμή λοιπόν στη μνήμη του και στην πολυφωνική μουσική του. Γιατί ο Γιάννης Μαρκόπουλος πέθανε, αλλά η μουσική του θα ζει για πάντα.

Τα υπέροχα τραγούδια του Μαρκόπουλου τα ξέρουμε όλοι και τα αγαπάμε. Αλλά λίγοι δυστυχώς γνωρίζουν το ευρύτατο συμφωνικό, οργανικό και φωνητικό του έργο που εκτείνεται έως την όπερα. Χαρακτηριστικά ακούμε τον 7ο πυρίχιό του χορό από τους 24.

Ο Μαρκόπουλος και στα τραγούδια του, στους κύκλους τραγουδιών του πιο σωστό, είναι ένας σπουδαίος τεχνίτης της καθαρής μελωδίας, που εισπράτεται ακόμα καλύτερα όταν ο ίδιος την παραδίδει δεξιοτεχνικά ενορχιστρωμένη χωρίς λόγια.

Το κονσέρτο Ραψοδία είναι μια σύνθεση για κριτική λύρα και ορχήστρα. Και το πρώτο μέρος, Αντάντινο, είναι χαρακτηριστικό, με τον Ζαχαρία Σπυριδάκη κριτική λύρα και την ορχήστρα της Φλάνδρας.

Έργο του 1999 είναι το κονσέρτο για πιάνο με τον συμβολικό τίτλο «Σχήματα σε κίνηση». Από τον Δημήτρη Παπαθεοδόρου και την ορχήστρα της Γάνδης ακούμε το πρώτο μέρος «Αλέγκρο».

0: Το 1994 ο Μαρκόπουλος άρχισε να γράφει τη λειτουργία του Ορφέα, ένα ιδιότυπο ορατόριο πάνω σε αρχαίους ορφικούς ύμνους. Το έργο κυκλοφόρησε πρώτα στην Ελλάδα με τον Ζάχο Τερζάκη, τη Βασιλική Λαβίνα και τον Χαράλαμπο Γαργανουράκη, ενώ ο αφηγητής ήταν ο Κώστας Καζάκος.
1: Η λύρα στα χέρια του Ορφέα έγινε ένα κομμάτι της φύσης. Μάγευε τα ζώα, μάγευε τα φυτά της γης. Γαία Θεά, μήτερ τ' ανθρώπων, έδρανον αθανάτου κόσμου, φερέκαρπε. Γαία Θεά, ομβροχαρής, περίην κόσμος πολυδέδαλος άστρων. Γαία Θεά, τελεσφόρε, παντολέτηρα, γαία

0: Το 2009 το έργο, το οποίο εντωμεταξύ είχε ξαναδουλευτεί από πολλές πλευρές, γνώρισε μια διεθνή σταδιοδρομία αφού ηχογραφήθηκε με την ορχήστρα και τη χοροδία της Όπερας της Φλάνδρας.
1: In Orpheus's hands, the lyre became one with nature. It enchanted the animals. It enchanted the plants of the earth. Gaia, goddess, mother of man, bench of the immortal world, fruit bearer. Gaia, goddess, delighted by rain. Around you, there is the highly wrought cosmos.

Στην ηχογράφηση αυτή τραγουδούν μια διεθνής Ελληνίδα, η σοπράνο Έλενα Κελεσίδου και ένας από τους μεγάλους τραγουδιστές της εποχής μας, ο μπασοβαρίτονος Ζωζέ Βαν Ντάμ.

Στο διάστημα 2000-2002, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, στο στοιχείο του, συνέθεσε τη δίπρακτη όπερα «Ερωτόκριτος και αρετή».

Στο εισαγωγικό ερωτικό με τους δύο ιστορικούς καταληκτικούς στίχους τραγούδησαν Ερωτόκριτος Αντώνης Κοροναίος και Αρετή η Μάτα Κατσούλη. Όπως θα ακούσουμε και ολοκληρωμένα πολλά έργα που συγκροτούν το γοητευτικό σώμα του συμφωνικού και φωνητικού Μαρκόπουλου με πολλές αναλυτικές πληροφορίες για τη δημιουργία τους. Επίσης να προσθέσω ότι θα ακούσουμε και πολλά έργα του που παραμένουν έως σήμερα ανέκδοτα. Σήμερα ήταν, όπως είπα ήδη, ένας πρόλογος στο μεγάλο αφιέρωμα. Και ως αποχαιρετισμό θα μεταδώσω ένα σύντομο απόσπασμα από το πολυφωνικό έργο του Μαρκόπουλου «Η ελεύθερη πολιορκημένη» στο ποίημα του Σολομού, μεγάλο μέρος του οποίου ακούσαμε στο αφιέρωμά μας για το 1821.

0: του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη. Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε άλλο ένα βιβλίο, άλλη μία προσπάθεια να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει να προστατεύουμε τις θάλασσές μας και να προστατεύουμε όλα τα πλάσματα που ζουν μέσα σε αυτές. Και ο τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να μην πετάμε σκουπίδια και όχι μόνο, αλλά όταν τα βλέπουμε στις παραλίες να τα μαζεύουμε κιόλας. Τίτλος του βιβλίου: Σ' αγαπάω, Μπλου. Κείμενο και εικόνες: Μπαρού.

πάντα λάτρευα το μπλε του ωκεανού. Τη μυρωδιά του αέρα. Την ηρεμία. Αλλά σήμερα ο ουρανός σκοτίνιασε. Τα κύματα χτυπούν με μανία. Βοήθεια, βοήθεια, χάνομαι! Μια φάλαινα εμφανίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έσωσες τη ζωή. Με λένε Ίωνα, εσένα? Μπλου. Μπλου, σε ευχαριστώ και πάλι. Πόσο όμορφη είσαι. Ελπίζω να σε δω και αύριο. Με λένε Ιωνά. Εσένα? Μπλου, μπλου, είσαι η πιο όμορφη φάλαινα που έχω δει. Μπλου, μπλου, καληνύχτα. Τραλαλα, τι ωραία μέρα. Έρχομαι, μπλου. Μα πού είναι? Άφαντη. Λες να έγινε κάτι? Μπλου, πού είσαι? Α, επιτέλους, Μπλου, εδώ είσαι. Δεν φαίνεσαι καλά, είσαι άρρωστη? Για άνοιξε το στόμα σου, κάνε α. Ω, πελώρια που είναι η κοιλιά σου. Καημενούλα μου, Μπλου. Γι' αυτό αρρώστησες. Η κοιλιά σου είναι γεμάτη πλαστικές σακούλες. Ας ξεφορτωθούμε όλα αυτά τα σκουπίδια. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Θα πετάξω όλες αυτές τις πλαστικές σακούλες. Καλύτερα να τρως μέδουσες για πρωινό, καλή μου Μπλου. Ξεκουράσου και θα τα πούμε αύριο. Αλλά την επόμενη μέρα δεν υπήρχε κανείς. Άφαντη. Μπλου, τι τρέχει? Μπλου, πού είσαι? Μπλου. Μπλου, σ' αγαπάω, Μπλου. Και ξαφνικά εμφανίζεται. Μπλου, σ' αγαπάω, Μπλου. Στην ιστορία αυτή, η Μπλου αντιπροσωπεύει κάθε είδος φάλαινας και υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικά είδη. Πολλά από αυτά κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Για να προστατεύσουμε τις φάλαινες και γενικά τη θαλάσσια ζωή, πρέπει να σταματήσουμε να μολύνουμε τους ωκεανούς μας. Ακολουθούν 5 τρόποι με τους οποίους μπορείς να βοηθήσεις. Ένα. Μη χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες εκτός αν είναι ανακυκλώσιμες ή κομποστοποιήσιμες. 2. Μη χρησιμοποιείς πλαστικά μπουκάλια. Μπορεί να χρειαστούν 450 χρόνια για να αποσυντεθούν. 3. Μη χρησιμοποιείς πλαστικά αντικείμενα όπως φλιτζάνια και καλαμάκια. 4. Αγόρασε πράγματα σε πλαστική συσκευασία μόνο εάν το πλαστικό μπορεί να ανακυκλωθεί. 5. Οργάνωσε έναν καθαρισμό παραλίας με την οικογένεια και τους φίλους σου.

ήταν το πολύ σημαντικό βιβλίο «Σ' αγαπάω, Μπλου», με κείμενο και εικόνες Μπαρού, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη.

τράβηξε μία δεύτερη φορά το κορδόνι του κουδουνιού. Κανένας θόρυβος δεν ακούστηκε στο διαμέρισμα. Δεν υπήρχε κανείς. Παράξενο. Δάγκωσε τα χείλη της, κοκκίνησε από αγανάκτηση. Στα μάγουλα και ύστερα στο πρόσωπο. Βάλθηκε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια ένα-ένα, αργά-αργά, σαν να μην ήθελε να φύγει, στρέφοντας το κεφάλι να δει μήπως άνοιξε η μοιραία πόρτα. Τίποτα. Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ονούφριος. Μία ανάγνωση.

Στη στροφή του δρόμου είδε από μακριά τον Ονούφριο που βάντιζε από την ηλιόλουστη πλευρά με το πιο αργόσχολο ύφος του κόσμου, σταματώντας σε κάθε πέτρα του λιθόστρωτου, κοιτάζοντας τα σκυλιά να τσακώνονται και τα χαμίνια να παίζουν αμπάριζα. Διαβάζοντας τις επιγραφές του τοίχου, συλλαβίζοντας τις ταμπέλες, σαν ένας άνθρωπος που έχει μια ώρα μπροστά του και δεν χρειάζεται διόλου να βιαστεί. Όταν βρέθηκε πλάι της, γούρλωσε τα μάτια του από την έκπληξη. Δεν λογάριασε να τη βρει εκεί. Τι, κιόλας εσείς? Μα τι ώρα είναι? Κιόλας, πολύ ευγενική λέξη. Όσο για την ώρα, θα έπρεπε να την ξέρετε. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας την πω, απάντησε σε εριστικό τόνο η κοπέλα, πιάνοντας τον συγχρόνως από τον μπράτσο. Είναι 11:30.

«Αδύνατον», είπε ο Ονούφριος. «Προλίγου πέρασα μπροστά από τον Άγιο Πέτρο και ήταν μόνο 10. Δεν πάνε 5 λεπτά θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Στοιχηματίζω». Μη βάζετε τίποτα και μη στοιχηματίζετε, θα χάσετε.

Manchester City, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ολούφριος. Μια ανάγνωση. Εκδόσεις Πατάκη, Τα μικρά κλασικά, Απρίλιος 1990.

ήταν καλή. Δεν επέμεινε και ξαναπήρε μαζί του το δρόμο για το ατέλειέ του, γιατί ο Νούφριος ήταν ζωγράφος και εκείνο τον καιρό έφτιαχνε την προσωπογραφία της.

Εκεί πήρε την κατάλληλη πόζα. Ο Ονούφριος πήγε να φέρει τον πίνακά του που ήταν στραμμένος προς τον τοίχο και τον έβαλε πάνω στο καβαλέτο. Συμφορά. Πάνω από το στοματάκι της Ιακύνθης ένα άγνωστο χέρι είχε ζωγραφίσει μουστάκια που θα ήταν το καμάρι ενός αρχιτυμπανιστή. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την οργή του καλλιτέχνη μας βλέποντας το προσχέδιό του μουτζουρωμένο κατά αυτόν τον τρόπο. Θα είχε σχίσει τον πίνακα δίχως τις παρενέσεις της Ιακύνθης. Έσβησε λοιπόν όπως μπόρεσε εκείνα τα αντρικά διακριτικά, όχι δίχως να καταραστεί πολλές φορές τον αχρίο που είχε κάνει αυτό το ωραίο εγχείρημα. Όταν όμως θέλησε να ξαναστρωθεί στη ζωγραφική, τα πινέλα του, μολονότητα είχε μου σκέψει στο λάδι, ήταν τόσο δίσκαμπτα και τόσο τραχιά που δεν μπόρεσε να τα χρησιμοποιήσει. Αναγκάστηκε να στείλει να του φέρουν άλλα. Περιμένοντας να έρθουν, βάλθηκε να φτιάχνει στην παλέτα του αρκετούς τόνους που του έλειπαν. Άλλη συμφορά. Τα σωληνάρια με το χρώμα ήταν σκληρά, σαν να περιέκλειαν μολυβένιες σφαίρες. Παρόλο που τα πίεζε, δεν μπορούσε να βγάλει το χρώμα. Ή έσκαγαν ξαφνικά, σαν μικρές βόμβες, πετώντας δεξιά-αριστερά την όχρα, τη λάκα ή το κατράμι. Αν ήταν μόνος του, θαρώ πως παραβαίνοντας την πρώτη από τις 10 εντολές, θα είχε επικαλεστεί πολλές φορές το όνομα του Κυρίου. Συγκρατήθηκε, τα πινελά έφτασαν, στρώθηκε στη δουλειά. Για μια ώρα περίπου όλα πήγαιναν καλά. Το αίμα άρχισε να ρέει κάτω από τις σάρκες. Τα περιγράμματα διακρίνονταν. Τα σχήματα έπαιρναν μορφή. Το φως ξεχώριζε από τη σκιά. Ο μισός πίνακας είχε κιόλας ζωή.

Προτού να προχωρήσουμε, λίγα λόγια για τον Ονούφριο. Ήταν ένας νεαρός 20 με 22 χρονών, αν και όταν τον πλησίαζες για πρώτη φορά, φαινόταν παραπάνω. Κατόπιν, ξεχώριζες μέσα από τα χλωμά και κουρασμένα χαρακτηριστικά του κάτι παιδικό και κάπως ακαθόριστο, κάποια σημάδια μετάβασης από την εφηβική στην αντρική ηλικία. Έτσι, όλο το πάνω μέρος του κεφαλιού ήταν αυστηρό και σοβαρό, σαν το μέτωπο ενός γέροντα, ενώ το στόμα στις γωνίες μαύριζε ελάχιστα από μία γαλαζοπή σκιά και ένα νεανικό χαμόγελο πλανιόταν στα δύο αρκετά έντονα ροζ χείλη, κάνοντας παράξενη αντίθεση με την οχρότητα των παριών και της υπόλοιπης φυσιογνωμίας. Έτσι καμωμένος, ο Ονούφριος δεν μπορούσε να μην έχει ένα αρκετά παράξενο ύφος, αλλά η φυσική του ιδιορυθμία τονιζόταν περισσότερο από το ντύσιμο και το χτένισμά του. Είχε γνωρίσει την Ιακύνθη πριν από 2 χρόνια και ήταν μια εποχή της ζωής του όπου ήταν τόσο δυστυχισμένος που δεν θα ευχόμουν τέτοιο μαρτύριο ούτε και στο χειρότερο εχθρό μου. Ήταν σε αυτήν την φρικτή κατάσταση όπου βρίσκεται κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ανακαλύψει κάτι και δεν βρίσκει κανέναν να το πιστέψει. Η Ιακύνθη πίστεψε στα λόγια του χωρίς να τα εξετάσει, γιατί το έργο ήταν ακόμα μέσα του και την αγάπησε όπως θα πρέπει να αγάπησε ο Χριστόφορος Κολόμβος, τον πρώτο που δεν του γέλασε κατάμουτρα όταν του μίλησε για τον νέο κόσμο που είχε ανακαλύψει.

Η Ιακύνθη τον αγαπούσε όπως μία μάνα αγαπάει το γιο της. Και η αγάπη της ήταν αναμειγμένη με βαθιά συμπόνια. Γιατί εκτός από αυτήν, ποιος θα τον είχε αγαπήσει όπως θα έπρεπε?

Ένα ρολόι με ραγισμένο ήχο, το ρολόι του γειτονικού χωριού, σήμανε 6. Μόλις σταμάτησε, το ρολόι του πύργου, σε διαφορετικό τόνο, σήμανε με τη σειρά του. Μετά ένα άλλο, μετά κι άλλο ένα. Όλα τα ρολόγια των περιχώρων, στην αρχή διαδοχικά, μετά όλα μαζί. Ήταν μια ολόκληρη ορχήστρα από καμπάνες. Μια συναυλία από διαπεραστικά, βροντόδι, συριστικά, κραυγάζοντα σήμαντρα, μια κωδωνοκρουσία να σου παίρνει το κεφάλι.

Οι σκέψεις του Ονούφριου μπερδεύτηκαν, τον έπιασε ήλιγκος. Τα καμπαναριά έσκευαν πάνω στο βαθύ δρόμο για να τον δουν να περνά. Τον έδειχναν με το δάχτυλο, τον κορόιδευαν και του έτειναν χλεβαστικά τις πλάκες τους με κάθετους τους δείκτες. Οι καμπάνες του έβγαζαν τη γλώσσα και του μόρφαζαν. Ενώ σήμαιναν διαρκώς τους 6 καταραμένους χτύπους.

Εκείνη την ημέρα, η ώρα 6 σήμαινε μέχρι τις 7. Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Νούφριος. Μια ανάγνωση.

ο Θεόφιλος Γκοτιέ, 1811-1872, ποιητής, πεζογράφος, κριτικός και δημοσιογράφος, υπήρξε μία από τις πολυτάλαντες προσωπικότητες της Γαλλίας του 19ου αιώνα.

ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική, την οποία όμως πολύ γρήγορα εγκατέλειψε. Θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής του. Τα κυριότερα έργα του είναι η συλλογή διηγημάτων «Νέη Γαλλία», τα μυθιστορήματα «Δεσποινής Ντεμοπέν», «Καπετάν Φρακάς», το μυθιστόρημα της Μούμιας, η νουβέλα «Άρια Μαρκέλα» και η ποιητική συλλογή «Σμάλτα και Καμέες».

Βρισκόμουν σε ένα δωμάτιο που δεν ήταν το δικό μου, ούτε κανενός φίλου μου. Ένα δωμάτιο όπου δεν είχα πάει ποτέ και που ωστόσο το γνώριζα πάρα πολύ καλά. Τα παραθυρόφυλλα ήταν κλειστά. Οι κουρτίνες τραβηγμένες.

Πάνω στο κομωδίνο ένα χλωμό καντήλι έριχνε το αχνό του φως που ψυχοραγούσε. Βάδιζες μόνο στις μύτες των ποδιών με το δάχτυλο στο στόμα. Λογής φιάλες και κούπες ήταν στιβαγμένες στο τζάκι. Εγώ βρισκόμουν στο κρεβάτι σαν να ήμουν άρρωστος και όμως ποτέ δεν είχα νιώσει καλύτερα. Τα πρόσωπα που διέσχιζαν το διαμέρισμα είχαν θλιμμένο και πολύ άσχολο ύφος που έμοιαζε ασυνήθιστο. Η ακίνθη ήταν στο προσκεφάλι μου. Ακουμπούσε το χεράκι της στο μέτωπό μου και έσκυβε προς τη μεριά μου για να ακούσει αν ανέπνεα καλά. Που και που ένα δάκρυ έπεφτε από τα βλέφαρά της στα μάγουλά μου και το σκούπιζε απαλά με ένα φιλί. Τα δάκρυά της μου έσχιζαν την καρδιά και θα ήθελα πολύ να την παρηγορήσω. Μου ήταν όμως αδύνατον να κάνω την παραμικρή κίνηση ή να αρθρώσω έστω μία συλλαβή. Η γλώσσα μου ήταν καρφωμένη στον ουρανίσκο μου, το κορμί μου θαρρής ότι είχε πετρώσει. Μπήκε ένας μαυροντημένος κύριος, έπιασε το σφιγμό μου, κούνησε το κεφάλι με απελπισμένο ύφος, είπε δυνατά «Τετέλεστε».

Τότε η ακίνθη άρχισε να κλαίει με λυγμούς, να συστρέφει τα χέρια της και να εκδηλώνει την πιο βίαιη οδύνη. Όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο έκαναν το ίδιο. Ήταν μια συναυλία θρήνων και αναστεναγμών που θα έκανε και τις πέτρες να κλαίνουν.

αισθανόμουν μία κρυφή ειδονή που με πενθούσαν έτσι. Έβαλαν ένα καθρέφτη μπροστά στο στόμα μου. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες για να το θολώσω με την ανάσα μου, για να δείξω πως δεν ήμουν νεκρός. Δεν μπόρεσα να το πετύχω.

Ύστερα από αυτήν την δοκιμασία έριξαν το σεντόνι πάνω από το κεφάλι μου. Ήμουν απελπισμένος, καταλάβαινα πως με θεωρούσαν πεθαμένο και πως θα με έθαβαν ολοζώντανο.

Ήρθε ο νεκροθάφτης και μου πήρε μέτρα για το φέρετρο και το σάβανο. Προσπάθησα πάλι να κινηθώ και να μιλήσω, ήταν ανώφελο. Προσπάθησα πάλι να κινηθώ και να μιλήσω, ήταν ανώφελο.

0: Μετήληξε στο σεντόνι και άρχισε να μεράβει απρόσεχτα σαν κάποιος που βιάζεται να τελειώσει. Η μύτη της βελόνας του έμπαινε στο δέρμα μου και μου έκανε χιλιάδες αμύχες. Η κατάστασή μου ήταν ανυπόφορη. Όταν τελείωσε, ένας συνάδελφός του με έπιασε από τα πόδια, αυτός από το κεφάλι, με τοποθέτησαν στην κάσα. Ήταν λίγο μικρή για μένα, έτσι ώστε αναγκάστηκαν να μου δώσουν γερές σπρωξιές στα γόνατα για να μπορέσουν να βάλουν το καπάκι. Στο τέλος τα κατάφεραν και έμπηξαν το πρώτο καρφί. Έκανε φρικτό θόρυβο. Το σφυρί αναπηδούσε στα σανίδια και ένιωθα την αντίχηση. Όσο κρατούσε αυτή η δουλειά, δεν έχανα τελείως τις ελπίδες μου. Στο τελευταίο καρφί όμως ένιωσα να λιποθυμάω. Η καρδιά μου σφίχτηκε γιατί κατάλαβα πως δεν υπήρχε πια τίποτα κοινό ανάμεσα στον κόσμο και σε εμένα. Αυτό το τελευταίο καρφί με καθήλωνε για πάντα στην ανυπαρξία. Μόνο τότε κατάλαβα όλη τη φρίκη της θέσης μου.
1: 10 years ago, on a cold dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night went.

0: It's my grave when the night winds wail. Nobody knows.
1: Σήμερα από το Intercity, Θεόφιλος Γκοτιέ, Ολούφριος. Μια ανάγνωση.

Το Λούβρο πρόβαλε εμπρός μου ασπρόμαυρο, με το ποτάμι στα πόδια του, με τους πράσινους κήπους του στην άλλη άκρη. Τα πλήθη συνέρεα. Είχε έκθεση. Μπήκα.

Οι τείχοι έλαμπαν ποικιλόχρωμοι με καινούριους πίνακες που ήταν στολισμένοι με χρυσές κορνίζες πλούσια σκαλισμένες. Οι αστεί πήγαινο έρχονταν, σπρώχνονταν, ποδοπατιόνταν, κοιτούσαν σαν αποβλακωμένοι, συμβουλευόταν ο ένας τον άλλο σαν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμη διαμορφωμένη γνώμη και που δεν ξέρουν τι πρέπει να σκεφτούν και τι να πούν.

στη μεγάλη αίθουσα ανάμεσα στους πίνακες των νέων μεγάλων ζωγράφων μας, του Ντελακρουά, του Έγκρ, του Ντεκάν, είδα το δικό μου τον πίνακα. Το πλήθος στριμωχνόταν ολόγυρα, ούρλιαζε από θαυμασμό. Όσοι βρίσκονταν πίσω και δεν έβλεπαν, φώναζαν δύο φορές δυνατότερα. «Καταπληκτικό, καταπληκτικό!» Ο πίνακάς μου σε μένα τον ίδιο φάνηκε πολύ καλύτερος από ότι προηγουμένως και ένιωσα έναν απεριόριστο θαυμασμό για τον ίδιο μου τον εαυτό. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις εκφράσεις θαυμασμού μπερδεύονταν ένα όνομα που δεν ήταν το δικό μου. Κατάλαβα πως εκεί κρυβόταν κάποια απάτη. Εξέτασα τον πίνακα με προσοχή. Ένα όνομα με μικρά κόκκινα στοιχεία ήταν γραμμένο σε μια γωνιά του. Ήταν το όνομα ενός φίλου μου, ο οποίος όταν με είδε νεκρό δεν δίστασε να οικειοποιηθεί το έργο μου. Πόσο νοστάλγησα τότε το καημένο μου το σώμα. Δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε να γράψω. Δεν είχα κανένα τρόπο να διεκδικήσω τη δόξα μου και να ξεσκεπάσω τον άτιμο πλαστογράφο. Με βαριά καρδιά αποχώρησα θλιμμένος για να μην παρευρίσκομαι σε αυτόν τον θρίαμβο που μου οφειλόταν.

Όταν ο Νούφριος βρέθηκε στο δρόμο, βάλθηκε να τρέχει με όλη του τη δύναμη. Είχε πυρετό, παραλυρούσε, διέτρεξε στην τύχη αμέτρητα δρομάκια και διαβάσεις. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, οι ανεμοδίκητες έτριζαν. Τα παραθυρόφυλλα χτυπούσαν τους τοίχους, τα ρόπτρα των θυρών αντιχούσαν, τα παράθυρα έσβηναν το ένα μετά το άλλο.

ροή των αμαξιών χανόταν στον ορίζοντα. Κάποιοι αργοπορημένοι πεζοί βάδιζαν πλάι στα σπίτια. Μερικά κορίτσια της χαράς έσερναν τα μεταξωτά φορέματά τους μέσα στη λάσπη.

Οι φαλουστάτες που τους λίκνιζε ο άνεμος ρίχναν κόκκινες και ακατάστατες αντάβιες στα φουσκωμένα από τη βροχή ριάκια.

ολόκληρη η πνιχτή βοή της νύχτας, το ροχαλιτό μιας πόλης που κοιμάται, το γάβγισμα ενός σκύλου, το νιαούρισμα μιας γάτας, ο ήχος της σταγόνας του νερού καθώς πέφτει από τη στέγη, το τέταρτο που ηχούσε στο γοτθικό ρολόι, η θρήνη του βοριά, όλοι αυτοί οι θόρυβοι της σιγαλιάς τάραζαν σπασμωδικά τα τεντωμένα νεύρα του που ήταν έτοιμα να σπάσουν λόγω των βραδινών γεγονότων. Το κάθε φανάρι ήταν ένα αιμοσταγές μάτι που τον κατασκόπευε. Θαρούσε πως έβλεπε να σαλεύουν στη σκιά μορφές δίχως όνομα, να σέρνονται πάνω από τα πόδια του πλήθος απέσια έρπετα. Άκουγε διαβολικά γέλια, μυστηριώδεις ψιθύρους. Τα σπίτια χόρευαν βάλς γύρω του. Το λιθόστρωτο κοιμάτιζε. Ο ουρανός χαμήλωνε σαν θόλος με τις κολόνες του σπασμένες. Τα σύννεφα έτρεχαν σαν να τα παράσερνε ο διάβολος. Μία μεγάλη τρίχρωμη κονκάρδα είχε αντικαταστήσει τη σελήνη. Οι δρόμοι και τα δρομάκια προχωρούσαν πιασμένα χέρι-χέρι, φλιαρώντας σαν γριές πορτιέρισες. Πέρασε πολλούς δρόμους κατά αυτόν τον τρόπο.

το φως στη λάμπα είχε σβήσει. Αυτή η ωραία φαντασία, εξημένη με τεχνητά μέσα, είχε αναλωθεί σε μάταιες κρεπάλες. Επειδή ήταν για πολύ καιρό θεατής της ύπαρξής του, ο Ονούφριος είχε ξεχάσει την ύπαρξη των άλλων. Και οι δεσμοί που τον συνέδεαν με τον κόσμο είχαν σπάσει ο ένας μετά τον άλλο. Βγαίνοντας από την κυβωτό της πραγματικότητας, ρίχτηκε στα ανεφελώδη βάθη της φαντασίας και της μεταφυσικής. Όμως δεν μπόρεσε να επιστρέψει με τον κλάδο της ελέας. Δεν συνάντησε στέρεο έδαφος για να πατήσει και δεν ήξερε να ξαναβρει το δρόμο από που είχε έρθει. Δεν κατάφερε. Όταν τον έπιασε ήλιγκος, εκεί ψηλά και μακριά που βρισκόταν, να ξανακατέβει όπως θα το ευχόταν και να επανασυνδεθεί με τον πραγματικό κόσμο. Θα ήταν ικανός, δίχως αυτή την ολέθρη αρρωπή, να γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής. Ήταν απλώς ο πιο ιδιόρυθμος τρελός.

επειδή είχε λεπτολογήσει υπερβολικά τη ζωή του, επειδή το φανταστικό του κόσμο τον έπαιρνε σχεδόν πάντα μέσα από τα συνηθισμένα γεγονότα, του συνέβη αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους, οι οποίοι ανακαλύπτουν με τη βοήθεια του μικροσκοπίου σκουλίκια στα πιο υγιή τρόφιμα, φίδια στα πιο διαυγή ποτά.

Ο γιατρός Εσκυρόλ έκανε πέρσι ένα στατιστικό πίνακα περί τρέλας. Τρελή από έρωτα, άντρες 2, γυναίκες 60. Τρελή από θρησκοληψία, άντρες 6, γυναίκες 20. Τρελή από πολιτική, άντρες 48, γυναίκες 3. Τρελή από απώλεια περιουσίας, άντρες 27, γυναίκες 24. Τρελή για άγνωστο λόγο, άντρες 1. Αυτός ο ένας είναι ο καημένος μας ο φίλος.

και η ακίνθη, μα την πίστη μου έκλαψε 15 μέρες. Ήταν θλιμμένη άλλες 15. Και ύστερα από ένα μήνα απέκτησε πολλούς εραστές, 5 ή 6 θαρώ, για να εκδικηθεί τον Ονούφριο. Ύστερα από ένα χρόνο τον είχε εντελώς ξεχάσει και δεν θυμόταν πια ούτε το όνομά του.

δεχτείτε το ή απορρίψτε το, θα έκοβα το λαιμό μου παρά να πω το παραμικρό ψέμα. Θεόφιλος Γκοτιέ. Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Νούφριος, μετάφραση από τα γαλλικά Μαρίνα Μέντζου, εκδόσεις Πατάκη, τα μικρά κλασικά, Απρίλιος 1996.

Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λαπαδάκη. Γεια σας. Ήταν το Intercity. Θεόφιλος Γκοτιέ, ο Νούφριος, μια ανάγνωση. Με ηχητικές εικόνες και μουσικές σημειώσεις από τους Τζόνι Κας, Ζορζ Βαν Πάρις, Ντίνο Μάνο, Αλέκο Βρέτο, Κωστή Δεργιανάκη, Δημήτρη Γιάγκα και την ομάδα της οπτικής μουσικής Τόμος Βίτα, Πιέρο Πιτσόνι, Ζορζ Ντελρί, Ρούπερ Τιμπέρ, Τόσκα, Ρόκερς Χάι-Φάι, Κόρα Βοκέρ, Κάρλο Κρυβέλη, Μαζολεύσκι Κουίντετ, Ζουλιέν Βέγκα,

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε κριτικά το άλμπουμ «Φλέουνο» του Ιταλού φλαουτίστα Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από την έγκριτη νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records. Κορυφαίος σολίστ όλης της γκάμας των φλάουτων και με πολλές εκλεκτές συνεργασίες με δημιουργούς και ορχήστρες, ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι άρχισε να ασχολείται με τη σύνθεση ήδη από τη δεκαετία του 70, ξεκινώντας από την αμιγώς ηλεκτρονική μουσική. Το «Φλέουνο» είναι η πρώτη εργασία του με αποκλειστικά δικές του συνθέσεις από διάφορες περιόδους, στο οποίο η απαράμιλη δεξιοτεχνία του υπηρετεί τα έργα και ταυτόχρονα εξερευνά το εκτελεστικό και εκφραστικό εύρος του φλάουτου. Θα ξεκινήσουμε με το «Μάγκιο Αμπρουνελέκι» για φλάουτο και μαγνητοτενία, ένα απόσπασμα από το έργο «Con il cielo dentro», που του ανατέθηκε το 2022 για τα 600 χρόνια από την ανέγερση του θόλου του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας. Ακολουθεί η ομότιτλη σύνθεση για φλάουτο, μαγνητοτενία και αφηγήτρια. Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αντρέα Καμιλιέρη «Conversazione su Tiresi», του οποίου ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Φλέουνο, είναι δεξιοτέχνης φλαουτίστας. Αποσπάσματα από το βιβλίο διαβάζει εξαίρετα η Λουιζέλα Μποτεό.

το πλέγκ για μπάσο φλάουτο και μαγνητοτενία με άλλα δύο φλάουτα, γράφτηκε το 2018 και δίνει την αίσθηση στην ακροατή ακροάτρια ότι στέκεται σε ένα υπερυψωμένο ανοιχτό σημείο, ίσως και πάνω από μια βραχώδη ακτή με μια απαλή άβρα σχεδόν να τον ή την χαϊδεύει τρυφερά, η οποία όμως διακόπτεται από σύντομες ρηπές πολύ δυνατού ανέμου. Το La Musica του 2021 εμπνέεται από ένα άλλο βιβλίο του Αντρέα Καμιλιέρη, το Ντοτιφές Αντικάινο, που για θέμα του έχει την ίδια τη μουσική και αποσπάσματά του διαβάζει και πάλι η Λουιζέλα Μποτεόν.

Το παντομήμα του 2013 είναι μια σύνθεση για δύο φλάουτα σε ντο. Το ομάγιο Αμπρούνο Μαντέρνα για φλάουτο και μαγνητοτενία με ένα ακόμα φλάουτο με το οποίο συνομιλεί το πρώτο του 2019 από τι φοροτιμής στο ύφος του πρωτοπόρου Ιταλού συνθέτη, μαέστρο και βιολονίστα Μπρούνο Μαντέρνα, ο οποίος πέθανε το 1973 από καρκίνο του πνεύμωνα σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Ιδιαίτερη περίπτωση το Visioni di Dante για φλάουτο, μαγνητοτενία και αφηγητή του 2022, που βασίζεται προφανώς στη θεία κωμωδία του Dante Alighieri με τον Έλιο, ψευδώνυμο του Στέφανο Μπελσάρη, να διαβάζει αποσπάσματά της και το μοναδικό έργο στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν τα ηλεκτρονικά με το επιθετικό και αχώδες ύφος τους και το φλάουτο να τα ακολουθεί. Το Σόνια για φλάουτο και μαγνητοτενία του 1999 έχει για τίτλο το όνομα ενός νησιού της περιοχής της Σιένα και είναι μια συνομιλία του φλάουτου και των ηλεκτρονικών.

το Due Dimensioni για μπάσο φλάουτο και μαγνητοτενία του 2020 αποτείει εφανέστατα φοροτιμής στην ομότιτλη σύνθεση του προαναφερθέντος Bruno Maderna.

Για μένα προσωπικά το φλάουτο είναι το πνευστό με το ίσως πιο γοητευτικό ηχόχρωμα και αναφίβολα ένα από αυτά με τις περισσότερες εκφραστικές δυνατότητες. Και στο φλέουνο ο Ρομπέρτο Φαμπριτσιάνι με τη συνθετική ευφυΐα και τη δεξιοτεχνία του αναδεικνύει τόσο τις δεύτερες όσο και τις πολλαπλές διαστάσεις του. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή όπως ξεκινά με το Musica Celestiale για φλάουτο και μαγνητοτενία, ένα ακόμα απόσπασμα από το Con il Cielo Dentro του 2022.

η εκπομπή Κριτικός Λόγος και ο Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Το παράξενο σκάφος, αναλύωτο από παλιές θρυλικές εποχές και τόσο χαρακτηριστικά μαύρο, όπως τίποτα στον κόσμο εκτός από το φέρετρο, θυμίζει αθόρυβες εγκληματικές περιπέτειες νύχτας βροχερής και ακόμη πιο πολύ θυμίζει τον ίδιο τον θάνατο, τον τάφο, νεκρική τελετή και το τελευταίο σιωπηλό ταξίδι. Ποιος δεν θα έχει να πολεμήσει μια φευγαλαία ανατριχύλα, έναν κρύο φόβο και αγωνία, μπαίνοντας για πρώτη φορά ή μετά από πολλά χρόνια σε μια βενετσιάνικη γόνδολα. Απόσπασμα από την νουβέλα του Τόμας Μαν σε μετάφραση της Κλέρης Τρικεριώτη, «Θάνατος στη Βενετία». Απόσπασμα που διασκεδάζει τις εντυπώσεις που συνδέουν τη γόνδολα με ρομαντικές βαρκάδες στα ειδηλιακά κανάλια της Ενετικής Λιμνοθάλασσας. Βέβαια, αυτό το μικρό αριστούργημα του Γερμανού συγγραφέα εξελίσσεται σε μια Βενετία που μαστίζεται από επιδημία χολέρας, με αποτέλεσμα κάθε ομορφιά της υγρής πόλης να σβήνει στην αρρωστημένη της ατμόσφαιρα. Αναζητώντας την καταγωγή της λέξης «γκόντολα» στα ιταλικά, βρίσκουμε τις ρίζες της στο ελληνικό «κόνδι». Ουδετέρου γένους, γράφεται με όμικρον και ύψιλον και πρόκειται για ένα είδος ποτηριού. Η λέξη «κόνδι» ανιχνεύεται, μεταξύ άλλων κειμένων, στη γένεση της Παλαιάς Διαθήκης και στην ιστορία του Ιωσήφ που τον πούλησαν τα αδέλφια του και κατέληξε στην Αίγυπτο. «Και το κόνδι μου το αργυρούν εμβάλλεται εις τον μάρσιπον του νεωτέρου και το ασημένιο μου ποτήρι τοποθετήστε το στον σάκο του μικρότερου», διατάζει ο Ιωσήφ τους υπηρέτες του όταν έχει πια αναλάβει υψηλό αξίωμα στην αυλή του Φαραώ και έρχεται μετά από πολλά χρόνια αντιμέτωπος με τους αδελφούς του. Από τη λέξη «κόνδι» θεωρείται ότι προέρχεται η λέξη «κουντελάδα», ένας παρόμοιος με τη γόνδολα τύπος πλοιαρίου των Βυζαντινών χρόνων που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βασιλεύουσα. Οι Βενετοί την αποκαλούσαν «κούντελα» και τη μετέφεραν στην πόλη τους, όπου κατέληξε μαύρη, γυαλιστερή, κομψή και ανάλαφρη να ασχίζει απαλά τα νερά όταν ο γονδολιέρης με την παραδοσιακή μαρινιέρα και το καπέλο κανοτιέ με τη χαρακτηριστική ταινία βυθίζει την κόπη και αβαράρει στον βυθό. Σαγηνευτική ακόμη και για τελευταίο ταξίδι. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Νέκταρ, σύνθεση του Ισλανδού πιανίστα Βίκτορ Όρι Άρνασον σε ερμηνεία του ιδίου και σε συνεργασία με την Budapest Art Orchestra. Αυτή η αίσθηση μιας σταγόνας μέλητος που ακουμπά απαλά την ψυχή, όπως επισημαίνει ο συνθέτης, ανοίγει τις πόρτες ενός παραδείσου, γεμάτος συμβουλισμούς και υποσχέσεις, από τον Ρόμαν Νάγκελ. Signs and Promises in a Day in Paradise.

και στον απόϊχο ενός μοτίβου της Πασαγκάλια από τη σουίτα σε σολ μίζωνα αριθμός καταλόγου 432 του Georg Friedrich Händel, λυρικά διασκευασμένο από τον Johann Halvorsen, ο Γάλλος πιανίστας Μαξάν Σιράν συμπράττει με το τρίο εγχόρδων Deville και ξεφυλίζει ένα μουσικό βιβλίο ποίησης που μοιάζει να μην έχει τέλος. Endless Poetry.

The Journey, Not the Destination. Τίτλος της δημιουργίας του Βρετανού Max Richter, μια μουσική αναπαράσταση της ανθρώπινης εμπειρίας, όπου η αναζήτηση της γνησιότητας και της ουσίας της ζωής αποδεικνύεται πιο σημαντική από την επίτευξη κάποιου προκαθορισμένου στόχου, μιας και σημασία έχει το ίδιο το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Σε αυτήν την φιλοσοφική τοποθέτηση, ο Ολαφίρ Αρνάλτς παραθέτει στη συνέχεια τη δική του θέση στη σύνθεση με τίτλο «Kurt Run», που στα Ισλανδικά μεταφράζεται ως «γαλήνιο τρέξιμο» ή και ως «ήρεμη διαδρομή», μια παραλλαγή του αρχαιοληνικού ρητού «Σπεύδε βραδέως» από τον Χείλωνα τον Λακεδαιμόνιο, που τονίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ του ρυθμού της πορείας στη ζωή, καθώς και της προσεκτικής σκέψης.

ατμοσφαιρικό και υποβλητικό το ηχητικό σύμπαν του Αμερικανού Harold Budd σε συνεργασία με τον κιθαριστή Bill Nelson. By the Dawn's Early Light, κύκλος συνθέσεων που μοιάζουν με ηρωτελεστίες, αναμνήσεις που συνεχώς ξεδιπλώνονται και αιωρούνται μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Στο πρωινό φως της αυγής, όπως μεταφράζεται ο τίτλος, ο Αρμένιος πιανίστας και συνθέτης Τιγκράν Χαμασιάν αντλεί έμπνευση από παραδοσιακά αφηγήματα της χώρας του, πειραματίζεται με φωνητικά εφέ και avant-garde jazz τεχνικές, δίνοντας στη μουσική του μια σχεδόν μυθολογική διάσταση. The Bird with a Thousand Voices. Το πουλί με τις χίλιες φωνές.

The Mist. Η βιολονίστρια Μαρί Σάμουελσεν και το σύνολο μουσικής δωματίου Trondheim μας βήθησαν στον ατμοσφαιρικό κόσμο του Δανού συνθέτη Franz Back, ενός κόσμου στον οποίο ο ήχος μοιάζει να πλανάται ως μνήμη που χάνεται και επανέρχεται. Μια σπυροειδής ροή αναμνήσεων όπου η ομίχλη καλύπτει τα όρια του πραγματικού και του φαντασιακού. Σε αυτό το σύμπαν αβεβαιότητας, η απομόνωση λειτουργεί ως ενδοσκόπηση και η μοναχικότητα ως καταφύγιο περισυλλογής, τραγουδάει Rosie Donnan σε σύνθεση του Βρετανού John Metcalfe με τίτλο Solitude, μοναξιά, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Πακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Σαν ένα μυστήριο μπολερό, μια γυρλάντα γύρω από μία και μοναδική νότα, καθώς η υπόλοιπη μουσική τριγυρνά, μπαινοβγαίνει, εξαφανίζεται, εμφανίζεται ξανά. Μικρή νυχτερινή μουσική, ήχη σαν τις φωτεινές ακτίνες του φεγγαριού. Ένα μικρό όνειρο θερινής νυχτός. Ρόμπερτ Έριξον.

Robert Erickson λοιπόν, νυχτερινή μουσική. Και αφού σκεπτόμαστε και ζούμε μυστικά καλοκαίρια με νυχτερινούς ήχους σαν θαλάσσια όνειρα,

Αλεξάνδρες Κριάβιν λοιπόν, και επιστρέφοντας τώρα σε ήχους απροσδιορίστα οικείους σαν από την παιδική μας ζωή, μια εξοχή, άνθρωποι που τους θυμόμαστε καλά ακόμα, στιγμές που ζουν στην ψυχή μας, αϊθαλής, λάσε θόρεσεν.

Λάσε Θόρεσεν λοιπόν, και ένας αργός νυχτερινός ονειρικός χορός κάτω από τα αστέρια που αχνοφέγγουν και τα φώτα της πόλης που είναι σαν ένας καθρέπτης του νυχτερινού ουρανού.

ήχη του νυχτερινού ουρανού, λοιπόν, από τις βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ελπίδα Παπουτσή για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

0: days. Hans pushed her his bell and his bubbles and down the balloon. It could be Frank, it could be Frank, could get some gas for the shortest ways. These are the days and days, these are the days. Isn't the way to get some wind for the sail or something? Get some sort of
1: Nipley, ένα από τα σύντομα ενδιάμεσα μέρη του Einstein on the Beach του Philip Glass, μικρές αρθρώσεις που συνδέουν τις μεγάλες σκηνές της παράστασης. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε το έργο φέτος ζωντανά σε μια μαραθώνια παρουσίαση στο Φεστιβάλ Αθηνών με την Susan Vega στην απαγγελία. Στο Einstein on the Beach το συμβατικό ποιητικό κείμενο υποκαθίσταται από συλλαβές του σολφές και αρρύθμιση. Οι φωνές μετρούν τις ρυθμικές μονάδες της μουσικής. Ακολουθούν τις επαναλήψεις και τις μεταβολές της και κάνουν ακουστή την εσωτερική της δομή.

Η σχέση ανάμεσα στην μουσική και στην μέτρηση βρίσκεται και στην αφετηρία του έργου του Σύριου συνθέτη Καρέμ Ρουστόμ. Το έργο Μπουχούρ προέκυψε από την μελέτη των Μουασαχάτ, του αραβικού φωνητικού ρεπερτορίου, στο οποίο η ποιητική και η μουσική ρυθμική δομή συνδέονται στενά. Η κλασική αραβική προσοδεία οργανώνει το λόγο σύμφωνα με την διάρκεια των συλλαβών. Οι μακρές και βραχείες συλλαβές συνδυάζονται σε επαναλαμβανόμενα μετρικά σχήματα, τα οποία δίνουν στο στίχο το ρυθμό και την έκτασή του. Το σύστημα κωδικοποιήθηκε τον 8ο αιώνα από τον λόγιο Al-Khalil ibn Ahmad al-Faraidi και περιλαμβάνει 16 βασικά μέτρα. Ονομάζονται Μπουχούρ, πληθυντικός της λέξης Bahr, που σημαίνει θάλασσα. Κάθε ποίημα έτσι κινείται μέσα στη δική του θάλασσα, μια ρυθμική ακολουθία που μετρά τη ροή της γλώσσας, αφήνοντας περιθώριο για επιμέρους παραλλαγές, χωρίς να χάνεται το βασικό της σχήμα.

όρους Tom μεταφέρει στην σύγχρονη μουσική δωματίου την ρυθμική δομή τριών από αυτά τα ποιητικά μέτρα. Το πρώτο μέρος του έργου του Μπουχούρ βασίζεται στο Al Ramal, ερμηνεύει το New European Ensemble.

Καρίμ Ρουστόμ Μπουχούρ. Όταν το μέτρο πηγάζει από τα επαναλαμβανόμενα σχήματα της αραβικής προσοδείας. Στο Crossing the Sands της Πολίν Ολιβέρος, η παραταμένη τόνη του ακορντεόν, οι ανεπαίσθητες μεταβολές και οι επικαλύψεις της αντίχησης διευρύνουν την ακρόαση πέρα από τον μεμονωμένο φθόγκο προς το χώρο, την διάρκεια και τους ήχους που συνυπάρχουν στην περιφέρειά του. Μια εμβήθηση σε ένα ηχητικό πεδίο που διαφεύγει από την συνολική εποπτεία, όπως η έκταση της άμμου, όπου ο κάθε κόκκος παραμένει διακριτός και συγχρόνως χάνεται μέσα στο αμέτρητο πλήθος.

Το πλήθος των κόκκων της άμμου ισχυρίζεται ότι γνωρίζει επιθεία στον χρησμό που παραδίδει ο Ηρόδοτος. Όταν ο Κρίσος δοκιμάζει τα μαντεία ζητώντας να αναγνωρίσουν μια πράξη που συντελείται μακριά και κρυφά, η φωνή των Δελφών απαντά πριν ακόμα διατυπωθεί η ερώτηση. Γνωρίζει τον αριθμό της άμμου και το μέτρο της θάλασσας. Στο The Breathing Sands, τον Νίνα Ντάντε και Bethany Young, η άμμος αποκτά σωματική παρουσία. Με ανάσες, σειρισμούς και παλμικές εκπνοές. Μια άφωνη επίκληση. Το απόκοσμο αναδύεται από το ίδιο το σώμα, καθώς η αναπνοή αποκτά τον χαρακτήρα μαντικής εκφοράς.

Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,

Γνωρίζω τον αριθμό της άμμου και το μέτρο της θάλασσας. Καταλαβαίνω τον άλαλο και ακούω εκείνον που δεν μιλά. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο χρησμός που εκφέρει η Πυθία, η αίρια του Απόλλωνα στους δελφούς, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Ο Κρίσος, βασιλιάς της Λιδίας, είχε στείλει απεσταλμένους σε διαφορετικά μαντεία, θέλοντας να εξακριβώσει ποιο διέθετε πραγματικά μαντική δύναμη. Σε μια προκαθορισμένη ημέρα έπρεπε να ρωτήσουν τι έκανε εκείνη τη στιγμή. Ο ίδιος είχε επιλέξει μια αλόκοτη και απρόβλεπτη πράξη. Έβραζε μαζί μια χελώνα και ένα αρνί μέσα σε ένα χάλκινο λέβητα. Πριν ακόμα διατυπωθεί η ερώτηση, η Πυθία περιέγραψε αυτό ακριβώς το κρυφό συμβάν. Ο χρησμός θεμελιώνει την μαντική γνώση στην ικανότητα να συλλαμβάνει το αθέατο και το αμέτρητο. Το γεγονός που συντελείται μακριά τον κάθε κόκο της άμμου και την έκταση της θάλασσας. Από τον χρησμό αυτό προέρχεται και ο τίτλος της πρώτης κοινής εργασίας της Λία Μπερτούτσι και της Ολίβια Μπλοκ. «I know the number of the sand and the measure of the sea». Η Ολίβια Μπλοκ χρησιμοποιεί synthesizer και μαγνητοτενία, ενώ η Λία Μπερτούτσι επεξεργάζεται τη φωνή της, μαγνητοτενίες και φτιάχνει κολλάζ επιτόπιων καταγραφών από μικροκασέτες. Οι δύο δημιουργοί αποδίδουν διαφορετικά τα δύο σκέλη του χρησμού. Στο πρώτο μέρος, «The number of the sand», επεξεργασμένες φωνές, παλμοί, πλάσματα ταινίας και επιτόπιων ηχογραφήσεων συγκροτούν πυκνά και κατακαιρματισμένα στρώματα. Οι επιμέρους μονάδες συσσωρεύονται και τα όρια τους χάνονται μέσα στην συνολική ηχητική μάζα. Τρεις περίπου αιώνες μετά τον Ηρόδοτο, ο Αρχιμίδης στρέφεται στον ίδιο αμέτρητο αριθμό. Στον Ψαμίτη θέτει το ερώτημα πώς οι κόκκοι άμμου θα χωρούσαν σε ολόκληρο το σύμπαν. Για να μπορέσει να εκφράσει μια τέτοια ποσότητα, επεκτείνει πρώτα την ίδια την γλώσσα των αριθμών, δημιουργώντας ένα σύστημα διαδοχικών τάξεων ικανό να ονομάσει ασύλληπτα μεγέθη. Η Πυθία ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τον αριθμό της άμμου. Ο Αρχιμίδης κατασκευάζει το σύστημα μέσα στο οποίο ένας τέτοιος αριθμός μπορεί να διατυπωθεί. Λέα Μπερτούτσι και Ολίβια Μπλοκ, «The number of the sand».

σύμφωνα με την οποία η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο και οι απλανήσεις αστέρες βρίσκονται σε τεράστια απόσταση. Ο μεμονωμένος κόκκος της Άμμου εντάσσεται έτσι σε διαδοχικά μεγαλύτερους όγκους μέχρι την κοσμική κλίμακα. Η ποσότητα παραμένει πεπερασμένη και εκφράζεται μέσω μονάδων, αναλογιών και ενός αριθμητικού συστήματος ικανού να περιλάβει ασύλληπτα

τον χρησμό της πυθίας. Η άμμος έχει αριθμό και η θάλασσα μέτρο. Τα δύο σκέλη αντιστοιχούν στο πλήθος των διακριτών κόκκων και στην έκταση ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου σώματος. Αυτή τη διάκριση ακολουθούν και η Λέα Μπερτούτσι και η Ολίβια Μπλοκ στο δεύτερο μέρος, The Measure of the Sea, η πυκνότητα του πρώτου αραιώνει. Οι ήχοι επιμικρύνονται, οι αποστάσεις μεταξύ τους μεγαλώνουν και η σιωπή αποκτά μεγαλύτερο βάρος. Η επεξεργασμένη φωνή, η μαγνητοτενία και η ηλεκτρονική τόνη τοποθετούνται σε διαφορετικά βάθη μέσα σε ένα ευρύτερο, διάχυτο ηχητικό πεδίο. Η συσσόρευση των μονάδων δίνει τη θέση της στην έκταση, στην διάρκεια και στο βάθος.

Απόψε, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή αναζήτησε το μέτρο του αμέτρητου. Στην έξοδο, ο Bob Dylan αναζητά την κρυφή τάξη του κόσμου μέσα στην αμφιβολία, την ενοχή και την μοναξιά της ανθρώπινης εμπειρίας, αντλώντας από την βιβλική εικόνα μιας θεϊκής γνώσης που περιλαμβάνει και το ελάχιστο, ενώ συνομιλεί με τον William Blake και την ιδέα ότι ένας ολόκληρος κόσμος μπορεί να περιέχεται μέσα σε έναν κόκο άμμου. Every grain of sand. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένας θρυλικός πιανίστας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην κλασική μουσική σκηνή της εποχής μας ανοίγει το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Ίβο Πουγκορέλιτς ερμηνεύει τις παραλλαγές για πιάνο του συμπατριώτη του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν.

ο Ίβο Πογκορέλιτς ερμήνευσε τις παραλλαγές για πιάνο του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν. Ο Αλεξί Κοντάν ήταν Καναδός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας και καθηγητής μουσικής που γεννήθηκε το 1858 και πέθανε το 1918. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Καναδούς που συνέθεσε μεγάλης κλίμακας χοροδιακά και ορχιστρικά έργα παρά τις δυσκολίες της εποχής. Ακούμε το συμφωνικό του ποίημα με τίτλο «Αυγή» που ερμηνεύει η Ορκέστρ Μετροπολιτέν υπό τη διεύθυνση του Ζιλ Οζέ.

Η Ορκέστρ Μετροπολιτέν, υπό τη διεύθυνση του Ζιλ Οζέ, ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αυγή» του Καναδού συνθέτη Αλεξί Κοντάν. Ακολουθεί το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκι, που ερμηνεύει ο οργανίστας Ντέιβιντ Ράμσι.

ακούσαμε το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίκη που ερμήνευσε ο οργανίστας David Ramsey και συνεχίζουμε με το ντουέτο Fulmini Quanto Sa του Αλεσάντρο Στραντέλα. Ερμηνεύουν η σοπράνο Emma Kirkby και ο μπάσος David Thomas. Τους συνοδεύουν ο τσεμπαλίστας Alan Wilson και οι Jacob Lindberg και Anthony Rulli που παίζουν λαούτο.

Η σοπράνο Emma Kirkby και ο μπάσος David Thomas μαζί με τον τσεμπαλίστα Alan Wilson και τους Jacob Lindberg και Anthony Rowley στο λαούτο ερμήνευσαν το ντουέτο «Fulmini Quantosa» του Alessandro Strandella. Ο Ότμαρ Σέκ ήταν ελβετός ρομαντικός κλασικός συνθέτης και μαέστρος, ο οποίος σπούδασε στη Λειψία με τον Max Bruch, αλλά πέρασε όλη τη ζωή του στη Ζυρίχη. Ακούμε δύο κομμάτια του για πιάνο, έργο 29, που ερμηνεύει ο πιανίστας Desmond Wright.

Ο πιανίστας Desmond Wright ερμήνευσε τα δύο κομμάτια για πιάνο έργο 29 του Otmar Szeck. Ο Γάλλος συνθέτης Joseph Dusmoulin είχε την ευκαιρία σε μικρή ηλικία να σπουδάσει βιολί με τον Giuseppe Tartini και ήταν εκείνος που τον ώθησε να ασχοληθεί και με τη σύνθεση. Ο Dusmoulin εργάστηκε κυρίως στη Βόνη και το Regensburg. Ακούμε τη συμφωνία του σε ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο Neue Düsseldorf Hofmusik.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε Σι Ιφεσιμίζωνα του Ζωζέφ του Σμουλάν που ερμήνευσε το σύνολο Neue Düsseldorfer Hofmusik. Και συνεχίζουμε με το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε Ντο Μίζωνα, έργο 37, που έγραψε το φθινόπωρο του 1917 κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περίοδου της ζωής του, ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσίας.

Το κουαρτέτο της Σιλεσίας ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε ντο μίζωνα, έργο 37 του Κάρολ Σιμανόσκι. Ο Γιασάντ Ζαντάν ήταν Γάλλος συνθέτης που καταγόταν από μουσική οικογένεια. Ο θείος του, Ζορ Ζαντάν, ήταν συνθέτης στις Βερσαλίες και στο Παρίσι και ο πατέρας του, Ζαν Ζαντάν, έπαιζε φλάουτο στη Γαλλική Βασιλική Ορχήστρα. Ήταν ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας που ασχολήθηκαν με τη μουσική, ο πιο γνωστός από τους οποίους ήταν ο Λουί Εμμανουέλ Ζαντάν. Ο πιανίστας Πατρίκ Κοέν ερμηνεύει τώρα τη σονάτα αριθμός 1, έργο 3 του Γιασάν Ζαντάν.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 1, έργο 3 του Hyacinthe Zondin, που ερμήνευσε ο πιανίστας Patrick Cohen. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το Λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι. Ερμηνεύει η ορχήστρα Συμφωνία Γιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ είναι ο τσεμπαλίστας Κλαούντιο Μποχόρχες.

0: Ακούσαμε το Λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι που ερμήνευσε η ορχήστρα Συμφωνία Ιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ ήταν ο τσελίστας Κλαουντίο Μποχόρχες. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα μεταφερθούμε στη συναυλία που έδωσε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ, ερμηνεύοντας έργα Μότσαρτ, Χάιντν και Μπετόβεν. Με την πρώτη συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα Κέχελ 16 που έγραψε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ μόλις τα 8 του χρόνια ξεκινάμε.